0: αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως
0: οι
2: συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
2: Όχι.
0: Ωραία.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλεια του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή τη Φιστικιά. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
1: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως,
1: εκτός
0: βεβαίως.
1: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινα, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος, να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι, μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση μία γέφυρα διαλόγου ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με σχολείται τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
5: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Τίνα την Τζάθα, ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
6: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
5: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
6: Αντιστροφή ρόλων.
5: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
6: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
5: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
6: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
5: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
6: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
5: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι

0: να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας.

0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Έγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Έγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ειδησιογραφία του Αιγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες. Στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Αιγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Εδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε το συντομότερο. Στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρομπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίασε ανοδομή του νέου λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του Εναρδίου προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του Εναρδίου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοεδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 Β' κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται, με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου σανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. εμείς το λέμε Μπαγκλαντή, και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόσυλου με το κυρίως στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάδρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγκλαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε. Είναι η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, η ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξική έρευνα γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη δημοπράτησης, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλους φορείς. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφάρτηση δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, και θα μεταφερθεί δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Θα περάσουμε να δούμε τώρα τι αναφέρει η τεχνική έκθεση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για τα προβλήματα και τις εργασίες επισκευής του λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Στις 15 Απριλίου 2026 συντάχθηκε μετά τη διενέργεια αυτοψίας στην προβλήτα του λιμένα της Αγίας Μαρίνας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, η τεχνική έκθεση που αφορούσε την επισκευή και την έγκριση εργασιών του προβλήτα στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το έγγραφο προβλήτας χαρακτηρίζεται ως μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες, ενώ το θέμα συζητήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, ένα μήνα δηλαδή αργότερα, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το απόσπασμα του πρακτικού από τη συνεδρία αναρτήθηκε στις 7 Αυγούστου 2026. Από το απόσπασμα των πρακτικών μπορούμε να δούμε τα ακόλουθα. Μετά την ανακοίνωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κύριος Πρόεδρος θέτει υπόψη του σώματος λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικής έκθεσης επισκευής του προβλήτα λιμένα Αγίας Μαρίνας κατόπιν θαλασσοταραχής και έγκρισης εργασιών μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τους υπαλλήλους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στον προβλήτα της Αγίας Μαρίνας. Της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού διαπιστώθηκαν τα εξής, τα οποία καταγράφηκαν στην από 18/5/2026 τεχνική έκθεση. Ο προβλήτας του λιμένα έχει υποστεί σημαντικές φθορές με εμφανή ανασήκωση και αναδιάταξη της επιφάνειάς του, καθώς και υποβάθμιση της ποιότητας του σκυροδέματος λόγω της διάβρωσης. Αλκαλοπυρηνική αντίδραση από τη διείσδυση θαλασσινού νερού και την τελευταία σφορή θαλασσοταραχή της 6ης Δεκεμβρίου 2025. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι οι ανωτέρω σημαντικές φθορές στον προβλήτα τον καθιστούν μη λειτουργικό και μη ασφαλή για τους χρήστες και έτσι κρίνεται απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθοι κατηγορίες εργασιών για την αποκατάστασή του. Εργασίες χειροδέτησης, η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα διενεργηθούν από το τεχνικό και εργατικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αίγινας που διαθέτει το απαιτούμενο εργαλειακό τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας. Δεύτερο, οι υποστηρικτικές εργασίες κατασκευές εμφανών ξυλότυπων, κατασκευές βάσεων για πυροσβεστικές φωλιές, τοποθετήσεις βλύδρων, δόνηση, διάστρωση και ομαλοποίηση χειροδέτησης θα πραγματοποιηθούν από οικονομικό φορέα ανάδοχο, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 44-12 του 2016 με δικά του μέσα, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό υπό την επίβλεψη τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας, η οποία θα παρακολουθεί και θα πιστοποιεί την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 26.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Να πούμε ότι το θέμα ψηφίστηκε με 5 θετικές ψήφους επί 6 παρισταμένων μελών, επί συνόλου 9. Παρόν είχε δηλώσει και ο Μαρμαρινός Σταμάτης. Ερώτηση, να δούμε και τη σχετική ιδιογραφία του Έγινα Πόρταλ. Ερώτηση για τις εργασίες στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας είχε υποβάλει το Έγινα Πόρταλ στο Δήμαρχο και ο Γιάννη Ζορμπά στην Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής στις 22 Ιουλίου 2026. Θα έλεγα ότι υπήρχε μια εκτενής ενημέρωση, αλλά όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα. Να ζητούμε κάποια σχετικά έγγραφα και θα επανέλθουμε. Το συντομότερο, στο σκοτάδι, το νέο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, χωρίς πύλαρες υποδομές, με σπασμένα βοριστικά και λακκούβες, στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ήταν στις 19 Ιουνίου του 2026, κάναμε το ρεπορτάζ. Απομακρύνθηκα τα μπάζα από την καθαίρεση της ανοδομής στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Οι εργασίες της επισκευής θα συνεχιστούν από τον ανάδοχο του έργου, δήλωσε ο κ. Γιάννης Ρουμπάς στις 22 Ιανουαρίου 2026. Και στο τελευταίο αυτής της σειράς καθίδηση και ρογμές παρουσίαση ανοδομή του νέου λιμένου της Αγίας Μαρίνας στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Όλα τα ρεπορτάζ έχουν βίντεο από εκείνες τις χρονικές περιόδους και αναλυτική περιγραφή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Υπογράφηκε και εντάχθηκε η πράξη της επικαιροποίησης της μελέτης για το ΕΙΝΑΡΔΙΟ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφίας Ζαχαράκη, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου για την περίοδο 2026-2030 η πράξη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης, στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ κτηρίου στην Αίγινα για τη στέγαση της Δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας». Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Απλά πριν συνεχίσουμε την απόφαση να υπενθυμίσουμε ότι μερικά χρόνια πριν η κυρία Κεραμέως ενέταξε και εκείνη την πράξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πέρασε ο καιρός, δεν υπήρχε μελέτη και ο επόμενος υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριος Πιερακάκης τότε, Παιδείας και Θρησκευμάτων, σταμάτησε την πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πάνε καλύτερα. Δικαιούχος λοιπόν της πράξης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της πράξης είναι η επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης για τη στερέωση και αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ προκειμένου το κτίριο να στεγάσει τη Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας. Να δούμε και το φυσικό αντικείμενο της πράξης όπως ακριβώς περιγράφεται. Είναι λοιπόν η αποκατάσταση του ΕΙΝΑΡΔΙΟ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Αίγινας επί των οδών Μητροπόλεως και Αντωνίου Πελεκάνου, σε άμεση γειτνίαση με την ιστορική Μητρόπολη και το πνευματικό κέντρο πρώην αλληλοδιδακτικό σχολείο. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το κυβερνείο του Καποδίστρια. Αναφέρει λοιπόν ότι είναι το πρώτο καθαρά νεοκλασικής μορφολογίας κτίριο της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστεί σαν ιστορικό διατηρηταίο μνημείο βάση της απόφασης του 1945, είναι υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 β κάθετος 3/5 του 1945 και πρόκειται για ένα κτίριο μονόρροφο με υπερυψωμένο το δάπεδο του ισογείου σε σχέση με το περιβάλλοντα χώρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρές βλάβες και φθορές στο κτίριο, η κατάσταση του οποίου συνεχώς επιδεινώνεται με τη στέγη να είναι πλέον καταπονημένο στοιχείο και να παρουσιάζει πολύ σοβαρές βλάβες και εκτεταμένες διαβρώσεις σε πολλά σημεία και καταπτώσεις του κεκλειμένου ξύλινου ανιδώματος της κεραμοσκεπής και των βυζαντινών κεράμων. Αναφέρω πάντα το τι γράφεται στο συγκεκριμένο έγγραφο της απόφασης. Παρατηρούνται λοιπόν επίσης έντονες βλάβες στην οροφή του πρόστυλου που είναι από Μπαγδαντή. Εμείς το λέμε Μπαγδαντή. Και μία μεγάλη ρογμή σε όλο το μήκος της ένωσης του πρόσυλου με το κυρίο στήριο, καθώς επίσης και εκτεταμένη αποσάθρωση της συνοροφή των τριών αιθουσών Α, Β και Γ από Μπαγδαντή, όπως το λέει. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη επικαιροποίηση της συγκεκριμένης μελέτης και των δευχόρων δημοπράτησης του έργου. Ενδιαφέρον έχουν τα παραδοτέα της πράξης, πάμε να τα δούμε, είναι ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, στατική μελέτη, μελέτη ίδρυυσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη αποχέτευσης κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη ισχυρών ρευμάτων κτηρίου και περιβάλλοντα χώρου, μελέτη κλιματισμού, μελέτη πυρόσβεσης, πυρανύχνευσης, μελέτη λοιπόν ασθενών ρευμάτων, τηλέφωνα, data, TV, CCTV κτλ. Μελέτη αναβατορίου βιβλίων και φορτίων, μελέτη της ενεργητικής προστασίας και συνδρομή της υπηρεσίας στην κατάσταση του φακέλου και στις τυχόν άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, μελέτη ελεξικής έρευνας γεώσεων, μελέτη sci-fi, τεύχη
0: δημοπράτησης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα
0: είναι 4.
1: Δικαιολογητικών για έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, προετοιμασία και υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών για έγκριση στην υπηρεσία δόμησης και για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης ή τυχόν άλλων εγκρίσεων που θα απαιτηθούν από άλλες φορείες. Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στις 46.000 ευρώ και καλύπτεται, όπως είπαμε, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης έχει οριστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2027 και η ολοκλήρωσή της για τις 20 Σεπτεμβρίου 2027. Μάλλον εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστό, και να συμπληρώσω ότι η ανάληψη της νομικής δέσμευσης για όλα τα υποέργα είναι έως τις 13 Δευτέρου του 2027. Να ξαναπώ ότι μιλάμε για την επικαιροποίηση της μελέτης. Αυτό αφορούν οι ημερομηνίες που αναφέραμε πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από κατάσταση του κτηρίου, προβλέπεται η μεταφορά της δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης, όταν δηλαδή με το καλό γίνει ο διαγωνισμός, αναδειχθεί ο ανάδοχος του έργου, ξεκινήσουν εργασίες και με το καλό ολοκληρωθούν, όποτε γίνει αυτό, εκεί θα μεταφερθεί η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη της Έγινας, η οποία σήμερα στεγάζεται προσωρινά στο κυβερνείο Καποδίστρια. Αυτά αναφέρει η απόφαση, αυτά σας μεταφέρω.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερία με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτι κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντίνικου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φυστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, mm-hmm. Τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το mm-hmm. επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: όχι εμείς,
7: θα σε διακόψω ναι. ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό.
6: Ναι.
1: Το...
6: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα,
1: και
6: ναι.
1: η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι,
1: η
7: έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Είναι... Έχουμε πολλά.
8: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
6: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
6: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
7: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί τη έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
6: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
7: Στο σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
7: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας ζητάνε συγκεκριμένους
6: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται.

0: με την ομάδα Έλληνα Divers θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ίρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπα λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήριο στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και ολοκληρώθηκε και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
0: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε
2: την αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.

0: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
0: Οπότε το Σάββατο.
2: Παρασκευή.
0: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
0: Ναι, ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλες, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
0: Με διαχρονικές βραδιά. Επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, χάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
0: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
0: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
2: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίοτατα.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
0: Ακριβώς.
2: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
0: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
0: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
0: Όχι.
2: Ωραία. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
0: Σάββατο προχωράμε, ναι.
2: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
2: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
2: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
2: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
2: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
0: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
2: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
0: Right.
2: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
2: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης. Οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
0: Νομίζω
2: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Εγώ.
2: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
2: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
2: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει
2: Δεν θα σας το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς Γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
0: Συνέχεια.
2: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
2: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Αίγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Αίγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Αίγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Αίγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.

0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια
1: ακούτε
0: υπόθεση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτερ.
0: Το έργο μια γυναίκα
1: η ώρα είναι
0: μόνη σπίτι της
1: 5.
0: Όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δικό του, δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια της συμμετοχής σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά, κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσι. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου, τον Σούλη, στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Όλα αυτά
5: η ώρα είναι 5:30.
4: Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Έγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του

0: και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φεστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Έγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
4: και την προηγούμενη
3: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
4: Όχι εμείς. Να πούμε
3: ότι
4: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
4: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
4: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
4: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν

0: Εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ στον κόσμο, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23...
1: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή. Εγκρίθηκαν τα ποσά. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
1: και ναι. Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω, όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του Στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
0: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάγω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των ναι. δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω?
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε
2: είναι αξιολόγηση.
1: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά μου, χάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως η συγκεκριμένη...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
0: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου το...
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί. Δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν. Που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως,
0: εκτός
1: βεβαίως.
0: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι.
3: Είναι ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου. Είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μες. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα... Δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος, να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι, μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα. Η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα. Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αιγίνας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μια γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δώρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
4: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
5: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
4: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
5: Αντιστροφή ρόλων.
4: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
5: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
5: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
5: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ.
4: Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001, παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: μιλεύοντας
1: 6:30.
0: Τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίσεις εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία

μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα Λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν

0: τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα εγώ στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ου αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, το καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
2: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
1: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
1: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
1: Όχι εμείς. Να πούμε
2: όχι εμείς,
1: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
1: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό.
1: Ναι.
0: Και το...
2: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
0: και
2: ναι.
0: Η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
1: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
1: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
1: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
1: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
1: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα, ναι.
1: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
1: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
1: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα.
3: Γίνονται θέση δευτερεύοντα φώτα, ον καμέ της ελάμψεση και με τους ίες δείξον φως ως φωτουργός πτριλαμβής. Υπεραγία Θεοτόκια ίσως ον ημάς, Ήθιν ημάς και υψών προς ουρανούς μη διαλείπεις τους εφιλούντας ο διάφατον φιλανθρωπίαν γενόμενος άνθρωπος εν μήτρα Παρθένου και Θεός ως τον άνθρωπον και θρόνο δόξης το Πατρί συγκαθεζόμενος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Απρόσιτε Τριάς ειν αίδιε ειν άναρχη θεαρχία η παράλλακτος ειν πάση πλην των φωσφόρων ιδιωτήτων πάσαν πονηράν κατάργησον των αδικημένων βουλήν και ενόχληση των δαιμόνων. Αν αυλαβή τυρών με αή, Κύριε πάντων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σοφός και πανστενός απερίγραπτε τρισήλια μοναρχία και υποστήστας από τον κόσμο και συντηρούσα εν αλοβή το τάξη παντελία ενίκησον τη εμή καρδία. Υμνήν και δοξάν σε ασυγή το συγχωρείς αγγέλων εις πάντως τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σοφία του Πατρός σε κατάληπτε ανέκφραστε Θεουλόγε την αμετάβλητον σου φύσινου αλλιώσας την των ανθρώπων φύσιν συμπαθώσουν έλαβες και την ενιαία τριάδα εδίδαξας πάντα σεβήν, πάντα σέβην ως κυριαρχία αναπάντων των αιώνων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εκφωτός ον άρχου συνάναρχος Υιός φως εξανέτειλε και συμφιές φως πνεύμα εκπορεύεται. Απορρίτως θεοπρεπός αρεύστου της γεννήσεως πιστευωμένης άμα δε και της αφράστου εκπορεύσεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λάμψος της καρδίας τρισήλια θεότητες των υμνούντων σε το τριλαμπή φωτίζου και δώσει είναι του εν πάση κατανοήν και πράττει το σον θέλημα του αγαθών και τέλειων και μεγαλύνει και δοξάρισε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Άπειρος στη φύση υπάρχον ως Θεός, άπειρον πέλαγος των εκτιρμών όσο έχουν κατοκτήρισας τριάς πρώην ούτω και εν είναι κτήρισον τους δούλους σου και των πτεσμάτων λύτρωσε και πειρασμών και περιστάσεων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σώσον με Θεέ μου παντίας επηρείας και κακώσεως, ο εν τρισίτ προσώπης ανυμνούμενος, ανεκφράστος μοναδικός Θεός και παντοδύναμος, και την συν πίμνην φύλατε της Θεοτόκου τες εντεύξησιν.

0: ακούσα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αὶ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, τες ασθενείς ημών, ενώ και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αὶ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ηλθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν εγγύς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και δύναμις και δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σου ένας χρόνων.
0: Αμήν. Μετά το
2: πνεύμα. Άχραντον εικόνα σου προσκυνούμενα αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Πολύ σιγάρι βδόκισα σαρκή ανελθύν εν το σταυρό, την αρίσιους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού. Όθεν ευχαρίστος βόμενση, χαρά σε πλήρωσας τα πάντα ο σωτήριμον, παραγενόμενος εις το σώσε τον κόσμο.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί της ώρας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ιεσέ τας ασθενείας ημών, ενέ και εν το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλήτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις και κατά βαρβάρον δρούμενος και τόσον φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Υιώ υψωθήσει το σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου και νη πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δύναμή σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν διεσύ να πρώνε ειρήνη σε έτοιμο τρόπον. Και νίκαια και εις τους όνας των όνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσσιντε μη παρήδης αυθήτες οικιασίας μόν πανήμ και Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζε ούσε και έλευσα σας λέβειν και χορήγε αυτής ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτε και στο Θεό μόνοι ευλογημένοι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Αμήν εν όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν. Δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Δόξαν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θρίβοντες με, πολλοί επονίστηται επί με. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και έπηξέ μου εξ όριους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύμνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψτε μου. Ού φοβηθήσε μου που μοιράδουν λαού το κύκλος είναι επιτεθειμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρονοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύμνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψτε μου. Κύριε, μη το θυμό σου λέξει με, μη δι' την οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι το βέλησε είναι πάγει σαν με και επιστήριξε με, με τη χείρα σου. Ο και στην αίσθηση τη αρχή μου από προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη του αισθητέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμία με πυρήνε την κεφαλή μου, σου φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' με. Προσώζεσαν και σάψαν με έλπε μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατακάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζουν οι πορευόμοι. Ό,τι έψω μου εμπλήσθηκαν επομάτων και ούκε στην αίσθηση τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα οριόμηνο από τον αιμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ω τον ομό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη και τέλει πέμε ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξεναντίε μου έγκυσαν και έστησαν και εγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε σε κακάμια ελάτη ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκοφο σου και οίκον και ω ο άλλο σου κανηγό το στόμα αυτού. Και γινόμενο ω άνθρωπο σου κακούν και ο και έχουν το στόμα ότι αυτού ελμού. Ότι πισή κύριε ήλπισα ή σε ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπον μη πει το επιχωρό μη εθρή μου και τα σουλευθύνη πόδο μου επ' με μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αγιδόμενο ποιόν μου εστί διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέκτρη μου ζώση και κεκροτέντε περαιμέ και μιληθύνθησαν μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακά αντιαγαθών ενδιέβαλαν με πίκα τη δίκον αυθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη απόστη από μου, πρόσει τη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου, μη απόστη από μου, πρόσει τη βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός μου που σε ορθρίζω, εδίψησέ σε ψή μου που σοπρώσει σάξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σου το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν του ελαιός σε πεζοά στη χήνα με πνεύσου είσαι. Ούτε σου πλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου ρώτο χείρε μου. Ω εξθέατο και επιότητο σε εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ω την στο στόμα μου. Η εμνημονευό σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθια μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερυγό σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδιο τη λάβδα δεξιά σου. Αυτοί οι δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ει χείραν στροφέα, μερίδε ολοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλέ εφρωθήσεται από το Θεό, επινηθήσεται πάσο ομνίων αυτό, ότι είναι φράγη στόμα, αλλά λούντων άδικα. Εν τη όρθια μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των τρίχων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούδιο τη λάβδα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αέ και εις της όνος των όνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αέ και εις της όνος των όνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσαι και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά το κατεβεβαιώνον των εισλάκων, εγεννήθην ως ο άνθρωπος ο βοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέθονται στην τάφο, ο νου και ο μνήσης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόσυσαν. Έθεντο με εν λάκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σιά θανάτου. Επε με επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετηρισμούς σου επεγείς επε με. Εμάκρυνα στον γνωστό τρόπο μου έθεντα με ευδέλμα εαυτής. Παρεδόθην και όκο εξπορευόμην, οφθαλμή μου σένει στην αποτοχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, αντιεπέτασα προ σε τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση αμάσια, ή ιατρία να στήσει ω γη και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε εντισό το τάφο, το ηλιό σου και την αλήθειά σου ενδεπολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότητα τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επλελισμένη. Καθώ προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Δυνατή κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπο μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψε εκνότητό μου, υψωθήσε, ταπεινώθην και εξπορήθη. Επί μη δίλη των ενεργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξωτεραξάν με, εκύκλωσαν με όσοι είδωρων την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του γνωστού σου αποτελπορία. Κύριο Θεό σωτηρία μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισυρθέ τον όποιον σου ψευχή μου, κλείνω το ούσου στην τένσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μην πλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στην ομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνόσου σου. Τον λειτουργούμενον εκφράζει τη ζωή σου, τον στοφωνούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον υπηλώντα να αχθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσει το έσα ή του ενιώτη σου. Ποιον έλλειμο είναι ο Κύριο και κύμα πάση τη ενδεκουμένη. Εγνώρισε του οδού αυτού, το μεσή τη ή τη Ισραήλ τα θέληματά αυτού. Εκτήρμον και λέιμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον όνομα ημί. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας μόνο το παιδό και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατείος ο Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβημένους αυτών. Καθώς ον επέχουσιν εντολή αποδεισμών, μάκρυνον αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβημένους αυτών. Ότι αυτός έγνον το πλάσμα ημών εμνήστη ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως οι άνθρωποι του αρού τους εξενθήσει, ότι πνεύμα δήλθυναν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ απογνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί της φοβημένης αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάωσος η διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντουρών αυτού το οποίο είσαι αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντος των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου, τη αληθεία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς το ενώπιόν σου παζών. Ότι καταδίεξον οθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νοκλούς αιώνος, και η κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, εν είμαι η ταράθη καρδία μου. Εμνήσιν με τον αρχαίο, να μελέτη σε πάση τη αίου σου, εν πείμα στον χειρό σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ άξον μου, κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιώθεις μέσα στις κατεβαίνεις των σλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ήλιο σου, ότι επισήλπισα, γνωρίσων με κυριωδών, εν υπορέσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ανθρώπων, Κύριε, που σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέσεις του εχθρούς μου και απολύεις πάντως τους κλείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νύν και έκυρη στη ζώνα στον ονομήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και σωτηρίας σου την κόρη μου, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης παντός κόσμου, ευσταθίας των αγιών του Θεβατησιών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε
2: ελέησον.
0: Κύριε
2: ελέησον.
0: Κύριε
2: ελέησον.
0: Κύριε
2: ελέησον.
0: Κυρίω
2: Δεϊθόμεν.
0: Κυρία
2: Ελέησον.
0: Κυρία
2: Ελέησον.
0: Ο Θεός της
2: ηχάρητης. Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας Αχράτου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ημών έλσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πασα δόξα, τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια ή και σώνα στον

0: Etikettin ειρήνη, Κύριε δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις ηχάριτην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την Αγία Σακράντε προβλεγημένης, ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ισόν το κράτος, σωστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και σώμα των αιώνων.

0: Κύριε ελέησον.
1: Αντί λαβούς όσον ελέησον και διαδίλεξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αγράντη υπερευλογημένης εν δόξου της πυρίστημαν Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
0: Για Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Για αυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωήν ημών Χριστού το Θεό παρακολουθώ
0: η Κύριε.
1: Ότι εσύ ως υγείας και ευλόγητε το πάντημα και βγαλωρεπές το όνομά σου το Ατρός και το Υιό και το Υιό Πνεύματος γουν και αεί και σε όνας τον αιώνο.
0: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι και προς το μυρίσει το σώμα σου, εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν φωνής γαρίκων εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος δωρούμενος το κόσμο του Μέγα Έλεος.

Επιστραφείς δε ο Πέτρος βλέπει τον μαθητήνον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήφος αυτού και είπε «Κύριε, της εστίν ο παραδειθού».

Χριστός εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων και γράψαστα αυτά. Και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά, όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι τον πώς.

0: δόξαση.
1: Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων ονομάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδούγαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομίνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν.
0: Ελεήμον ελεήξομαι ο Θεός, κατά το μέγα ελεός, και κατά τον πλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου.
2: Επιβλίωθηνον με από τη

Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με.

των Ορθοδόξων και κατάπερσον επιμάστα ελέησε τα πλούσια πρεσβείες υπερευλογημένης εν λόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας εις την κοίμηση και την εις ουρανούς μετάσταση εορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου, εν μήνη Σπυρίδωνος Θυμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Διομήδους, του Εναγίης Πατρός ημών Τιμοθέου, Επισκόπου, Ευρύπου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Γερασίμου του εν κεφαλινία και Ιωσήφου ησυχαστούων και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, πάθουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου

Σαν ημάς υπερτέρ απεύθυνας αγνή πάσης αοράτουτε και ορατής αϋπάρθεν εκ της αιώς τον γαρκτής την τέτοκας ως ευδόκησε σαρκωθήνα εν μήτρα σου.

0: Θεός Χριστέ, της επτής σου πάθες ναύτης, εδραιώσας και μορφής το εκτυπώματι.
1: Κύρνη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εκ των αγνών σου λαγώνων υπερφυός, σάρκα δανεισάμενος, ότο είναι παρασχόν, πάση παναμόμητε βρωτής καθοράθη, ουκ εξτάσου ειν το πρώτερον.

0: Κύριε φιλοξενή μας ο Θεός, εις η χάρη της
1: Κύριε λέησον
0: εις Παναγίας Σαχράντης προεκλεγημένης εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστέ το Θεό παραθούμεθα
1: Συ Κύριε
0: Συ ο Θεός ημών εις την δόξα να αναπέμπαμε Πατρί και το Υιό και το Υιό

Αμήν. Ελήλυθας εκ Παρθένου, ου πρέσβης, ου κάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος, σε σαρκωμένος, και έσωσας όλων με τον άνθρωπο, διό κραυγάζωση, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Παρίστασο ως Κρητός ο Θεός μου το βήματι, ου κραυγάζων δέσποτα, κρίσιν εξάγων της έθνεση, ειν δια του πάθου σου, τη οικουμένη εργά σου σωτηρίαν Χριστέ. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Το πάθη σου του εχθρού ερομφέ εξέλιπον, των υπεναντίον δε εν τη εις άδου καθόδου σου πόλεις καθυρέθησαν, και τυράννου το θράσος καταβέβλητε. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς, σε ελιμένα σωτηρίας και τείχος ακράδαντον Θεοτόκε δέσποινα, πάντες πιστή επιστάμεθα, σι γάρ τες πρεσβείες σου εκ των κινδύνων λυτρούσε τας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Είδετε λαοί και θαυμάσατε το όρος γάρ το Άγιον και εμφανέστατον Θεού, των επουρανίων βουνών εφύπερθεν έρετε, ουρανός επίγειος εν επουρανίο και αφθάρτο χθονή οικιζόμενος. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Ζωής αηδίου και κρήτονος, ο θάνατός σου γέγονε, διαβατήριον αγνή, εκ της επικύρου προσθίαν όντος και άρευστον, μεθυστών σε άχραντε, εν αγαλιάσει των ιών καθοράν σου και Κύριον. Υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Επήρθησαν πύλε ουράνιε και άγγελοι ανύμνησαν και υπεδέξα το Χριστός το της παρθενίας αυτού μητρώων κοιμήλιον. Χερουβίμ υπήξεσι εν αγαλιάσι, Σεραφείμ δε δοξάζησε χέροντα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Απανιστάμενον της προς ανίσχοντα και προς την ημετέραν το ιερόν σώτερ εκ μαγείων σου, νυν ο Θεόφρον βασιλεύς πλησιάσαν υποδέχεται. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Γλυκή μεν ήλιος αυγάζων όμαση, γλυκητέρα δε όψης εισή Χριστέ του αφομοιώματος, ότι ομέν τα αισθητά αυτή δε τα νοητά φωταυγή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισχύς εξέλιπεν Ισμαηλίτιδος δεξιάς, το γάρ όπλο το του Σταυρού, πάσαν την περίβολον ο κρατεόφρον βασιλεύς, την αυτής εις γην κατέβαλεν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Συντηρηθήνε σου την πόλη άχραντε ασινή εξεφόδου βαρβαρικής, πρέσβευε δεόμεθα. Είδε γάρ ία κατ' αυτής οι αλάστορες τεκταίνουσι. Μεσή της Θεού και ανθρώπων γέγονας Χριστέ ο Θεός, δια σου γάρ δέσποτα την προς τον αρχήφο τον πατέρα σου εκ νυκτός αγνωσίας προσαγωγήν εσχήκαμεν. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ως κέντρος Χριστέ των εχθρών το φρίαγμα συνέτριψας, εκουσίως δέσποτα, εν τη κυπαρίσω ως ειδόκησας, και τη πέφτει και κέντρο σαρκίσιν ανυψούμενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Εν λάκο Χριστέ κατωτάτω εθεντώσε, άπνουν νεκρών, αλικοί ομόλοποι επιλελισμένους τραυματίας σωτήρ, τους εν τάφης υπνούντας σε αυτό συνεξανέστησας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Δυσόπι των σών ιών και Κύριων παρθένε αγνή, εχμαλώ της λύτρωσιν της εξεναντίας περιστάσεως, επισή πεπιθώση ειρηνικήν δωρήσαστε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ως επινεφέλης παρθένε των Αποστόλων ο Δήμος οχούμενος, προς την Σιών εκπεράτων λειτουργείς εσύ την εφέλητη κούφη υφρίζετο. Αφής ο ύψιστος Θεός της εν σκότη και σκιά δικαιοσύνης έλαμψεν ήλιος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σαλπίγγον θεόληπτη γλώσσε, των θεολόγων ανδρών ευηχέστερων τη Θεοτόκων ευώων, των εξόδιων ενηχούμενε ύμνων το πνεύμα. Χέρις ακύρατε πηγή της του Θεού ζωοαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
μικράς υπόλης υποδοχήν πρώην κατηφτρέπιζε, Χριστέ, ειν ηθαδέου επέλευσης νόσων απαλάτη και της χειρός σου γραφήν και θείων απεικόνισμα του προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ετων χαρίτων σου δωρεέ υπερεπληθύνθησαν, Χριστέ. Αγάρ το πρώην η έδεσα εγκολποσαμένη ενεκαυχήσατο, η νέα δεχομένη Ρώμη αγάλεται. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, στήσον Παρθένε των δυσμενών τας επαναστάσεις, τας πυκνάς, λύσον αυτών τα βουλεύματα, τη κληρονομία της ή βοήθησον, οράς γάρ απειρήκαμεν τες κακώσεσιν. Εν αβίσω πτεσμάτων κυκλούμενος την ανεξιχνίαστον της ευσπλαχνίας σου επικαλούμε άβυσον, εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, ως κακούργος ο δίκαιος κέκριται και με τα ανώμων το ξύλο προσήλωται, της υπευθύνης άφεσιν το οικείο δωρούμενος αίματι. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, διενός μεν ανθρώπου του πρώτου Αδάμ πάλε εις τον κόσμο εισήλθεν ο θάνατος και διενός Ανάστασης του Υιού του Θεού πεφανέρωται. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, απειράνδρος Παρθένε εκεί ίσας και διαιωνίζεις Παρθένος εμφαίνουσα της αληθούς θεότητος του Υιού και Θεού σου τα σύμβολα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Νέμιση τα υπερφύσιν άναξο πάντων Θεός, εν γάρ το τίκτην Παρθένον ως περεφύλαξεν, ούτως εν τάφο το σώμα διετήρησεν αδιάφθορον και συνεδόξασε θεία μεταστάση γέρασή ως περ Υιός μητρή χαριζόμενο. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, όντωσε ως φαϊνήν λιχνίαν αήλου πυρός θυμιατήριον θείου χρήσεων άνθρακος εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε. Στάμνων ράβδονται πλάκα θεόγραφων και ποτών Αγίαν τράπεζαν άρτου ζωής Παρθένε ο τόκος του. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Ωραιώθης κάλλη παραπάντας σώτερ τους Υιούς των πρωτών, καν γαρ ούκ είδος είχες, ουδέ κάλος εν καιρό του πάθους, αλλά το όντι πάντα κατεφώτισες και δηλήσου της μορφής η θέα, εις το ομοίωμα ράκι εκτυπωθέν ως περ θησαυρός ημίν δεδόρητε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, της ισχύως προσαφερεθήσα των αγαρινών η πληθής, ως περ εξαλοφύλων κυβωτών Ισραηλίτη νέο, το του προσώπου νυν προσέτη δέδοκεν, εκ μαγείων σου Χριστέ και δόξαν ειν προσεκτήσατο, ουδέ γάρ θεμητών Αγία απορρίπτεστε. Και νυν και αγή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκ χειρώσου σώτερ της ισχύως νυν υπεξέλιπον εγώ, αλλά τας μάστιγά σου αποστήσας απε μου πρεσβείες της απειράνδρος λόγε και εισάσισε, μη το κλείδωνι της αμαρτίας καταποντίδιζεστε και δεινός ναυτιάν

0: Ιησού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε σε κράτου υπερευλογημένης εν δόξου, εις πυρίσιμον Θεοτόκου και υπερθένη Μαρία.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ευλογήσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανέστη Σωτήρ εκτάφου παντοδύναμε, και άδη Σιδών το θαύμα εξεπλήτετο, και νεκρή ανίσταντο, και ικτήσει Σιδούσα συγχαίρηση. Και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμο Σωτήρ μου ανυμνήσε αεί.
3: Και κόσμο Σωτήρ μου ανυμνήσε αεί.
2: Συ ή το φως των εσκοτισμένων, συ ή η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστη σας, του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια. Και οι θνητοί κατηδώντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίση συγχαίρει εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την σύν συγκατάβασιν. Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αεί.
3: Και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αεί.
2: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους, ήθλησε και ζών και θανών Διομήδης, προαιρέσει ζών και νεκρός το μη κάρας, 6η και 10η νέκησε τμήθη Διομήδους. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Χερίμων εν ειρήνη τελειούται. Λήξη βίου σου χαίρε, Χερίμων μάκαρ, αρχήν γαρίδες της αμοιβής των πόνων. Η αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων των εκ Παλαιστίνης ψήφι τελειωθέντων. Στερός στρατώστε και συνασπισμός μέγας, ψήφι πεσών στράτευμα δαιμόνων πρέπει. Η αυτή ημέρα ανάμνησης της εισόδου της αχυρωτεύτου του μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εκ της Εδεσινών πόλεως εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων ανακομιστήσεις. Τη αυτή ημέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της περί ημάς του Θεού μεγίστης και ανυπερβλήτου φιλανθρωπίας ειν εδείξατο τότε αποστρέψας με τεσχήνης τους αθέους αγαρινούς με σιτία της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Τη αυτή ημέρα η εν το ναό της ζωοδόχου πηγής εξάντλησης του αγιάσματος και αύθης ανάδοσης. Πηγή καινούτε θαυματουργών υδάτων, πληρουμένη δε θαυματουργή και πλέον. Τη αυτή ημέρα μνήμη γίνεται της και μετά εκτιρμών επενεχθήσεις ημίν εν της καιρής εκείνης φοβεράς απειλής του σεισμού, ου παρελπίδα ελυτρώσατο ημάς, ο φιλάνθρωπος Θεός. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και στον Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου,

0: Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ πάση δυνάμεις των ουρανών και συ τη δόξα αναπέμπωση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματος.

Πάσης μαγής Ιησού πόλεως χώρας,

0: βάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεχόμεν.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούντος, ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτόν. Εξελφών δε ο δούλος εκείνος έβρε έναν των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό.

0: Την επόμενη μέρα από την εορτή της Παναγίας μας, η Αγία μας Εκκλησία, σήμερα δηλαδή, συμπλέκει και αναμειγνύει τους αναστάσιμους ύμνους με τους ύμνους τους μεθέωρους, όπως λέμε στην Εκκλησία μας, της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Κάθε εορτή στην Αγία μας Εκκλησία έχει τα προεόρτια, όλες αυτές τις μέρες δηλαδή που μας προετοιμάζουν πνευματικά να την υποδεχθούμε, αλλά έχει και τα μεθέωρτα, κατά τα οποία ενθυμούμεθα και γιορτάζουμε την εορτή, διότι δεν ευχαριστιόμαστε μόνο με την ημέρα ανήμερα, αλλά θέλουμε να θυμόμαστε την ομορφιά της ημέρας της κάθε εορτής για πολλές μέρες, συνήθως 8 ημέρες μετά από κάθε εορτή, μέχρι να έρθει η επόμενη εορτή, οπότε και αρχίζουμε να ψάλουμε διαφορετικούς ύμνους. Βλέπετε, η Εκκλησία μας είναι ένα συνεχές πανηγύρι πνευματικό που ενώνει τον ουρανό με την γη. Σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι από την 11η Κυριακή του Ματθαίου και ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος μας μεταφέρει μία περικοπή που άκουσε από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό και η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δείχνει την φιλανθρωπία του Θεού και την κακία όλων ημών των ανθρώπων που είμαστε αποδέκτες αυτής της φιλανθρωπίας. Και το παρέστησε αυτό ο Κύριος και το μετέφερε στους ανθρώπους με μια πάρα πολύ δυνατή εικόνα μιας καθημερινής, θα έλεγε κανείς, δραστηριότητας, της σχέσεως ενός άρχοντα με τους δούλους του, ο οποίος άρχοντας ήταν πολύ φιλάνθρωπος, διότι δάνειζε και χρήματα στους δούλους, που δεν επιτρέπεται την εποχή εκείνη, διότι οι δούλοι είχαν πολύ χαμηλή κοινωνική σημασία για όλους τους ανθρώπους, πολλό δε μάλλον για τον άρχοντα που είχε πάνω του δικαιώματα ζωής και θανάτου. Αλλά αυτός τους αγαπούσε και τους βοηθούσε και τους δάνειζε και χρήματα. Ήταν λοιπόν ένας δούλος ο οποίος του είχε δανείσει 10.000 τάλαντα, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, και βεβαίως ένας δούλος που να βρει τώρα να επιστρέψει αυτό το τεράστιο ποσό. Και τον κάλεσε ο Κύριος και του είπε: τι γίνεται με τα λεφτά, θα πρέπει να μου τα επιστρέψεις. Και αυτός έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε και του έλεγε: δεν τα έχω, Κύριε, να σου τα επιστρέψω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, συγχώρεσέ με, κάνε κάτι για μένα. Και ο άρχοντας, βλέποντας αυτή την εικόνα, συγκινήθηκε και του είπε: δεν θα κάνω ούτε αυτά που σκεφτόμουν σε σένα και στην οικογένειά σου, ούτε στη φυλακή θα σε βάλω, αλλά θα σε συγχωρήσω και θα σου δώσω και το χρέος, θα στο χαρίσω. Και χάρηκε πάρα πολύ ο δούλος εκείνος από τη συμπεριφορά αυτή του άρχοντα. Και μετά όμως ο δούλος αυτός πήγε και βρήκε έναν συνάδελφό του, έναν άλλο δούλο, που του είχε δώσει 100 δινάρια, ένα ευτελές ποσό, πολύ μικρό, και τον έπιασε από το λαιμό ο ευεργετηθής δούλος τον άλλον και του λέει: φέρ μου πίσω τα λεφτά που μου χρωστάς. Και λέει: σε παρακαλώ πολύ, αδελφέ μου, δεν έχω να σου τα δώσω, κάνε λίγη υπομονή, περίμενε, μήπως και μπορέσω και τα βρω. Όχι, λέει, θα μου τα δώσεις τώρα, αν δεν μου τα δώσεις θα σε πετάξω μέσα στη φυλακή. Οι άλλοι όμως που την είδαν αυτή τη σκηνή συγχύστηκαν και είπαν: αυτό είναι μεγάλη αδικία, αυτός που ευεργετήθηκε τόσο πολύ και είχε ένα τόσο μεγάλο δώρο από τον άρχοντά μας, από το αφεντικό μας, είναι τόσο σκληρός σε έναν αδελφό του, σε έναν συνάδελφό του που του οφείλει τόσα λίγα χρήματα. Αυτό πρέπει να το μάθει οπωσδήποτε ο άρχοντάς μας. Δεν γίνεται να αφαιθεί αυτή η αδικία. Και πάνε και του το λένε του άρχοντα. Και ο άρχοντας τον καλεί και του λέει: για έλα εδώ, τι είναι αυτό που έκανες? Εγώ σου χάρισα ένα τεράστιο ποσό που μου όφιλες, και γι' αυτό το ποσό θα ήσουν για πάντα στη φυλακή και εσύ και η οικογένειά σου, και δεν πρόκειται να έβγαινες ποτέ μέχρι να πεθάνεις. Εσύ δεν έπρεπε να είσαι φιλάνθρωπος στον αδελφό σου, στον συνάδελφό σου, στον άλλο το δούλο μου, που σου είχε δώσει, που του είχες δώσει τόσα λίγα χρήματα και τώρα δεν μπορεί να στα δώσει. Δεν έπρεπε να είχες την ίδια συμπεριφορά με μένα? Είναι απαράδεκτο αυτό που έκανες. Και αμέσως τον πιάνει και τον πετάει στη φυλακή και τον τιμωρεί, διότι έδειξε αγνωμοσύνη και προς τον ευεργέτη του, δηλαδή τον άρχοντα, αλλά έδειξε και κακία και αδιαφορία προς τον συνάδελφό του. Έτσι λοιπόν, λέει, θα συμβεί με όλους σας, μας λέει ο Χριστός, εάν δεν έχετε σπλάχνα ικτυρμών, όπως έχει ο ουράνιος πατέρας. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και στην καθημερινότητα του καθενός από εμάς. Το ποσό το μεγάλο το οποίο οφείλουμε στον Θεό είναι οι ευεργεσίες οι τεράστιες που απολαμβάνουμε κάθε μέρα, που βλέπουμε δηλαδή τον ήλιο, το φεγγάρι, που είμαστε υγιείς, που πάμε στην εκκλησία, που μπορούμε και έχουμε ένα πιάτο φαγητό, που είμαστε στα πόδια μας, που πηγαίνουμε μια βόλτα, που χαιρόμαστε σε αυτόν τον ωραίο τόπο εδώ στην Αίγινα. Και επιπλέον είναι το ότι ο Θεός ανέχεται τις αμαρτίες μας, και όποτε πάμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και εξομολογηθούμε ειλικρινώς, τη συγχωρεί κιόλας χωρίς κάποιο αντίτιμο δικό μας. Το μόνο που θέλει είναι η μετάνοια και η ειλικρίνεια. Εμείς όμως, όταν κάποιος μας προσβάλλει, μας μιλήσει άσχημα, μας αδικήσει, μας πει ότι είμαστε κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είμαστε κάτι περισσότερο και μας μειώσει, μας φίξει, το κρατάμε αυτό και δεν του δίνουμε σημασία από εκεί και πέρα. Δεν το χαιρετάμε, δεν του μιλάμε, δεν του, όταν έχει κάποια ανάγκη δεν του αποδίδουμε την ανάγκη αυτή που έχει, δεν τον βοηθάμε, και γενικότερα παγώνει η καρδιά μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Είτε είναι κληρονομικά αυτά, γιατί μεταξύ και αδελφών και συγγενών και παιδιών και πατέρων και μητέρων συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είτε μας έπιασαν τη θέση στην εκκλησία, γιατί και μέσα στην εκκλησία γίνονται αυτά τα πράγματα, είτε ο ένας πήγε μπροστά, ο άλλος πήγε πίσω, όλα αυτά μας κάνουν, που είναι πολύ μηδαμινά μπροστά στις ευεργεσίες του Θεού και σε όλα αυτά που του χρωστάμε και μας τα χαρίζει μέσω των αμαρτιών μας, εμείς τα κρατάμε. Και ο Θεός λέει ότι αυτό είναι μεγάλη αδικία. Εγώ είμαι ικτήρμων και έσπλαχνος και φιλάνθρωπος που είμαι ο Θεός και που σας έχω πλάσει και που δεν έχει δει και τίποτα από εμάς εκτός από την αχαριστία, και εσείς που είσαστε τα παιδιά μου δεν παραδειγματίζεστε, μας λέει, από την δική μου καλοσύνη. Αυτό είναι πράγμα αδιανόητο, και γι' αυτό το έβαλε και μέσα στην Κυριακή προσευχή. Όταν του είπαν πώς να προσευχόμαστε, είπε έτσι θα προσεύχεστε. Και είπε το Πάτερ ημών. Και γι' αυτό και μέσα στο Πάτερ ημών είναι και αυτή η περικοπή εν περιλήψη. Δηλαδή, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσε αυτά που σου χρωστάμε, όπως και εμείς συγχωρούμε αυτά που μας χρωστάνε οι άλλοι άνθρωποι και μας έχουν κάνει και σας προανέφερα. Με αυτή την προϋπόθεση οι αμαρτίες συγχωρούνται πραγματικά. Διότι εάν δεν ισχύει αυτή η προϋπόθεση και δεν συγχωρούμε και εμείς και δεν μιμούμεθα το Θεό, τότε θα έχουμε την κατάληξη του δούλου, του κακού, του πονηρού. Τον είπε πονηρό, είσαι πονηρός. Και θα μπούμε στη φυλακή μέσα και θα κάτσουμε εκεί πέρα και θα μας βασανίζουν. Αυτά όλα είναι εικόνες της ψυχικής κατάστασης του ανθρώπου, και που θα πάει βέβαια μετά όταν φύγουμε από αυτήν τη ζωή. Διότι κάποιος που δεν συγχωρεί, κάποιος που έχει κακία, όλοι μας το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα, διότι δεν είμαστε Άγιοι, δυστυχώς. Κάποιος ο οποίος δεν συμπεριφέρεται όπως ο Θεός, είναι ο άνθρωπος αυτός ο πρώτος που υποφέρει. Διότι όταν δεν συγχωρείς, όταν δεν έχεις αγάπη, όταν η καρδιά σου είναι πέτρα, είναι βαριά και δεν μπορείς να την φέρεις μέσα στα σπλάχνα σου. Και είναι ο πρώτος που υποφέρει ο σκληρόκαρδος και ο άτεγκτος, και βεβαίως μετά υποφέρουν και όλοι οι άλλοι, και βεβαίως έχουμε και το Θεό, ο οποίος είναι από πάνω και τα βλέπει όλα αυτά και δεν τα αφήνει αυτά τα πράγματα χωρίς παιδαγωγία. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλο και τόσο σοβαρό αυτό που μας έκαναν, που μας πρόσβαλαν νομίζουμε, ή που μας έφυξαν νομίζουμε, ή που δεν μας απόδωσαν την τιμή που μας ανήκει. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι τιμής. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρετε πως οι άνθρωποι το έχουν πει αυτό. Νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι τιμής. Και δεν σκεφτόμαστε την ίδια ώρα ότι έχει περάσει ο Θεός από αυτή τη γη και δεν τον τίμησαν οι άνθρωποι. Δεν είχε ανάγκη βέβαια και από την τιμή των ανθρώπων, διότι τον τιμούν οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι και ουράνιες δυνάμεις και όλο το σύμπαν που έπλασε. Αλλά εκτός αυτού, ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπήρξαν σε αυτήν τη γη, μεγάλοι και τρανοί, που τους τίμησαν οι άλλοι άνθρωποι, αυτοκράτορες, βασιλιάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζουμε εμείς ότι είμαστε κάτι? Μπορούμε να γίνουμε κάτι μόνο εάν αγιάσουμε. Και βλέπετε, οι άγιοι κοσμούν τους στίχους, τις εικόνες, τους έχουμε παντού, τους ασπαζόμαστε, τους τιμούμε, διότι δεν κράτησαν τίποτα μέσα τους. Είπαν όλα αυτά είναι περαστικά, όλα αυτά είναι μικρότητες, δεν θέλουμε να μας τιμήσει κανένας. Λέει ψάλαμε εδώ πέρα το τροπάριο του Αγίου Ιακώβου, του Τσαλίκη στην Εύβοια, και λέει, μας είχε πει ένας δεσπότης μακαριστός, ότι τον είχαν παρακαλέσει, που ήταν μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος, έβλεπε τον ουρανό ανοιχτό και συλλειτουργούσε με τους αγγέλους, και του είπαν, «Πάτερ, ελάτε», λέει, «στο μοναστήρι μας», του είχαν πει, «να μας πείτε μια κουβέντα». «Εγώ να έρθω στο μοναστήρι? Τι να έρθω να κάνω εγώ στο μοναστήρι?» Και ακούστε τι κουβέντα τους είπε. «Εγώ», λέει, «είμαι ένα ψόφιο σκυλί που βρωμίζει τον αέρα». Και δεν τους το είπε ως ταπεινοφροσύνη, το πίστευε. Μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός που το είπε, ο μακαριστός ο δεσπότης, το πίστευε. Ποιος? Ο Άγιος αυτός πίστευε για τον εαυτό του αυτό το πράγμα. Και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε και άλλοι δεν είναι. Αυτά λοιπόν μας διδάσκει σήμερα μετά από την εορτή της Παναγία μας η Αγία μας Εκκλησία, και μας λέει ότι η υπεραγία Θεοτόκος και ο Υιός της ήταν γεμάτη σπλάχνα ικτυρμών, και είναι, και η Παναγία μας γι' αυτό ακούει όλους μας, παρότι δεν είμαστε σε θέση να γίνουμε εισακουστοί από την Παναγία μας, διότι έχουμε πολλά χρέη, και παρότι δεν ανταποδίδουμε την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας στο Θεό και στην Παναγία μας, διότι πολλοί χριστιανοί δεν πήγαιναν στις παρακλήσεις, πρέπει να ξέρετε, που γίνονταν τώρα, προτιμούσαν να πάνε βόλτα ή να πάνε κάπου αλλού, και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο για αυτούς, όχι για την Παναγία μας. Αλλά ο Θεός θέλει να δει και από μας την θυσία μας και την αγάπη μας, διότι δεν είναι μόνο λόγια, είναι και πράξεις, οι οποίες πράξεις εμάς κάνουν ευτυχισμένους, όχι τον Θεό, και αποδεικνύουν ελάχιστοι από την ανταπόδοση και από την ευγνωμοσύνη που πρέπει να του δίδουμε. Αν μπορούμε να ανταποδώσουμε, όπως λέει και το τροπάριο, τι ανταποδώσαμε το Κύριο, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτε. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο γλυκείς, ας είμαστε λίγο πιο συμπαθείς, ας είμαστε λιγότερο κακοί, ας είμαστε περισσότερο συγχωρητικοί, ας είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα πούμε, δίνω τόπο στην οργή, δεν πειράζει, και εγώ έχω φταίξει, τον συγχωρώ, είχε τα νεύρα του ο άνθρωπος ή δεν με πρόσεξε, δεν πειράζει, τον συγχωρώ, ο Θεός τόσα μου έχει συγχωρήσει. Ας γίνουμε άνθρωποι προσγειωμένοι σε αυτήν την γη, διότι διαφορετικά η παρουσία μας μέσα στην Εκκλησία δεν θα έχει καμία ωφέλεια σε εμάς θα είναι εις κρίμα και εις κατάκριμα, εάν δεν αλλάξουμε, εάν δεν μετανοήσουμε και αν δεν είμαστε κι εμείς φιλάνθρωποι και φιλεύσπλαχνοι όπως είναι ο Θεός. Αυτό να παρακαλέσουμε τον Θεό μας, την Παναγία μας, και γιορτάζουν και πολλοί Άγιοι σήμερα. Τον Άγιο Γεράσιμο, τον Εγκεφαλνία, σήμερα είναι η μνήμη του κανονικά. Τον Άγιο Τιμόθεο Ευρύπου, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον νέο και μεγάλο Άγιος που έζησε στο Άγιο Όρος και κοιμήθη την ημέρα της Παναγίας που τόσο πολύ αγαπούσε, και όλους τους μεγάλους Αγίους που εορτάζουν και είχαν σπλάχνα ικτυρμών, να μας κάνουν και μας να είμαστε ικτύρμονες και ελεήμονες όπως ο πατήρ ημών ο Επουράνιος. Αμήν.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης εκείνης και εξ όλης διανοίας μόνον είπαμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορα Θεός Πατέρας ημών, δεόμεθα στον πάψον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα στον πάψον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα επί των ελθών ημών, των ιερήνων ιερών μονάχων, ιεροδιακών και μονάχων. Και βάση Χριστού ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέπτης, συγχωρήσεως και απέσεως των αμαρτιών του Δότου Θεού, πάντοτων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την ίσου, την πολυτάφη, των ενοητών επιτρόπων, των μητών και βενωτών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και του Αγίου Οίκου τούτου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προπροσωμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ετάδες ευωσκημένων και πεταχού Ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Των καλλιεργούντων, εν του Αγίου και πανσέλτων λαό τούτο, κοπιών των ψαλώνων και υπέρ του Χριστότος λαού, απεγρεγωμένου του παρέσου, μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε άνθρωπος σας υπάρχης, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Ο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την Ίγκαιοι, της Όνας των Όνων.
2: Αμήν.
0: Ευχαριστώ οι κατοικουμένοι το Κύριο, Κύριε ελέησον. Υπέρ των κατοικουμένων ρεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Κύριος αυτούς ελέησει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας. Αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτού τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη η χάριτη. Οι κατοικούμενοι σα κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε.
2: Συ Κύριε.
0: Γιατί αυτή είναι η μην δοξάζωση το πάτριμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Οι κατοικούμενοι προέλθετε, του κατοικούμενοι προέλθετε, μη των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, ετικέ, κύριε Ρήνιο, κύριε Ρηθόμε,
2: κύριε Λέισον,
1: κύριε Λέισον, και διαφύλαξαν εμά ο Θεό, και η χάρητη σοφία. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα να είναι και προσκύνηση, το τρί και το ιό και το ιό πνεύματι, νίκαια ή και σε όνα των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ετχέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεϊκόμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλι και πολλά και συμπροσθήτω με τους δεόμεθα κατά και φυλάθω βέω, που σε βλέπετε εις ημών καταρίες πονές φέτο. Οτός ο λιμός αρχός και πνεύματος και εδώ εις ημίν. Ανένοχοι και κατά την και σας κύριο χάρισετε ο Θεός και τις έχουμε εις ημίν προκοπητήριου και πίστης και συνέχεια της πνευματικής δώσα της πάντα από και αγάπητα τέβηση. Ανένοχος και έτον Ιησού ετήκ πέγιο του μυστηρίου και της επαγγελθασίας εξωτήν. Όπως υπό το κράτος σου, πάντοτε δηλατώμενοι

Voi Senanteo, Patera Pandocratura, Pitin Uranun Kigis, Oratonden Padun Kauratun, Kei Senan Kirion Isun Christon, Ton Ιον του Θεού των Μονογενή, Τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, Προπάντων των αιώνων, Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, Εκ Θεού αληθινού, Γεννηθέντα, ουποιηθέντα, Ομοούσιον το Πατρίδιο, Τα πάντα εγένετο, Τον δημάσου ανθρώπους, Κι δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκιο Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

Signore Theos anectas os apedenoitos, aorados, acatáitos aíonos atos on sicimum inicium, και το πνεύμα του Άγιο, σι εκτομιώντος εις το ίδι μας παρήκαγες, και παραπεσούντας ανέσεις πάλι και ούκα πες παταπιών, Υιός ημάς εις τον ονόν ανήκαγες εις τον Ασία σου ενσωπέψου. Υπέ τούτο να πάντων ευχαριστούμεν σι και το Ιησιό και το πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων ονείσμε και ονούκισμε των φανερών και φαναβησιών του Ισπαθήματος. Ευχαριστούμε σι και υπέρ της Υπηγείας Στάφης είναι το χειρόνιμο δέξα δεξίου σας και της Πασικας Υπηγιάδας Παναγέντου και Μυριάδας Αγγέλου. Άγερο δίκη τα Σεραφείμ εξαπτέργα ποιόμα δεν ητάζα και ρωτάω.

0: το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άπεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Του σταυρού που τάθος υπεραναστάσεως. Εις δευτέρας και εν δόξω πάει. Τας αεκτωσόν, Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα.

0: Λοιπόν, ήσυχε της Ιεράς Εκκλησίας της Τάφης, την ίσου και της χώρας Τάφης, περίπαρκου η κόσμης μούλες χώρας και το βίσκο αυτός μίστη, Κύριε. Πλεόν των οδηπορούν, των νοσούν, των καμνών, των εκκολών και εξωτηρίες αυτών, ήσυχε του καρφορούν, των κατεργούν, έτσι αγίως και συσκριμμένη των εγγύτων και πάντα σπάσε λέξη από όσοι μου.
1: Εδώ σημειρένει στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνή το πάντημον και

0: Ti perdo per suo mistero, ti ogni aspetto, ti mio volo, tu chiriu dei tome, no posso filantropo, stelo simono prosexamen, a sarta in suo agio, che per uranio, che non ero una tufisia schirio, ni sosmine vomias, pneumatichisa di cadapensi, mi tinfian halin, che ti dorean tu aiu pneumatus dei tome, ni per turisti di vasta papasi, sclipsio sorgis kinvinu, che anagis tu chiriu dei tome, na di labus osone leison, che via φυλαξώνει μας ο Θεός της η χάρη, τη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως το όνομα αν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεός Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερον, και άφησε μη τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμη τους φιλέτες ημών, και μη συνέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από το πονηρού.
3: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: το Κύριο κλείνουμε.
1: Συ Κύριε.
0: Δεν συλλεφόρετε ότι ο ίδιος είναι άμπτα πάντα της βυργής σας και το κλείτε λέει εκ πόντες του είναι πραγματεσίματα. Αυτός δε στρονόθεν έπιδε και τους είπε και τους πού αρέκασε και για μεταλασί το φοβερούσε σύντον δέστα τα προκείνουν πάσμενα εις αγαθόν της μαθηκατικά εις πλέον σύμπλεσον το δημιουργούν συνόδους προσούντας ίες διετός του μαθηματικών. Χάρητε και εκείνης

εξ Αγίου κατεκτηρίως και αυτονόδοξης αρχής και της Υγείας μας. Ο Άγιος Πατήρ και Θεός και όλοι μείνουν από τους μακριτούς και τους άλλους παιδί, με το δούμε τραχάς ο Θεός και τη Άγιος και ο Πατήρ. Δώσε λάστα.

Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του λύπου σου, ή αφού σα αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψιμά σου, ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες της ιερεύσης, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθιά πανδόρημα τέλειων άνω θένεις και καταβαίνω εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Δόξα σε Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε, που αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και πανυπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και της Σεπτήν Κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν πανευλαβώς εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες ο Θείων Αήλων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων αδόξων και πανεφρήμων Αποστόλων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών Διονυσίου και Νεκταρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, των Αγίων εδόξων νεομαρτύρων Αποστόλ και Σταματίου, των Αντιμαγνησία μαρτυρισάντων και των Αγίων του Αγίου και των Φόρου Πατρός ημών Γερασίμου του Εγκεφαλινία, του Οσίου και του Φόρου Πατρός ημών Τιμοθέου, Επισκόπου Ευρύ.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσόν ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας η Παναγία, να μας αξιώσει και του χρόνου να φτάσουμε, να γιορτάσουμε την λαμπρά εορτή της. Σήμερα που γιορτάζουμε και τον Άγιο Τιμόθεο, Επισκόπου Ευρύπου, τον Θεοτουργό, αυτός έχει μια κάποια σχέση με το νησί μας, γιατί αναφέρεται ιστορικά ότι όταν μετά την άλωση του Μεσολογίου κατέβηκαν οι Τούρκοι, ο Κιουταχής, και πολιορκούσε την Ακρόπολη, πολλοί κάτοικοι της Αθήνας έφυγαν τρομαγμένοι από την Αθήνα, το Ελκανοπέδιο, της Αττικής δηλαδή, και ήταν στην Αίγινα. Και τότε λέει μετέφεραν την κάρα του Αγίου Τιμοθέου Επισκόπου Ευρύπου, που ήταν στην μέχρι σήμερα είναι στη Μονή της Πεντέλης, τυλιγμένη λέει σε ένα μεταξωτό μποξά, τη μετέφερα στην Αίγινα για ασφάλεια. Τώρα πού να έμεινε στην Αίγινα, λέω με το φτωχό μυαλό μου, ή στη Χρυσολόγησα θα διαφυλάχθηκε ή εδώ στο ναό μας. Επομένως συγγενεύουμε με τον Άγιο Τιμόθεο και να έχουμε την ευχή του. Βοήθειά μας, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού.
2: Επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα.
3: Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
4: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
3: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
4: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
3: Ναι, θέλουν
4: περίπου,
3: να σηκωθεί ο κόσμος,
4: να χορέψει.
3: Να διασκεδάσουν.
4: Ναι.
3: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
5: συνεχώς,
3: τραγουδιστές.
5: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
3: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
4: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
3: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
4: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
3: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
4: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
4: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
3: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
4: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
3: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
3: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
4: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
3: Όχι.
4: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
3: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
4: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
3: Οπότε το είπα λάθος.
4: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
3: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
4: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
5: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
4: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
5: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και ολοκληρώθηκε και η προθεσμία.
4: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
3: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
5: πρέπει να
3: πρώτα δεχόμαστε.
5: Είναι αξιολόγηση.
4: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
5: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
4: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
3: Κυμαίνεται στα περσινά.
5: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
4: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
3: Στην πορεία θα το βρούμε.
5: Τα δούμε, ναι.
4: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
5: Οπότε το Σάββατο...
3: Παρασκευή.
5: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
3: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
5: Ναι, συνέχισε.
3: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
4: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
3: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
4: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
3: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
4: Έκπληξη.
3: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
4: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
3: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
4: Αυτά τώρα είναι...
3: Είναι μια αναδρομή.
4: Τελείως.
3: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
4: Έτσι νομίζω και εγώ θα...
5: Με διαχρονικές επιτυχίες.
4: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
5: Εντάξει, νομίζω όμως οι
4: συγκεκριμένοι... είναι πολύ συγκεκριμένοι.
5: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
3: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
4: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
4: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
5: Ακριβώς.
3: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
5: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
4: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
5: Την Παρασκευή, ναι.
4: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
5: Όχι, όχι. Όχι.
4: Ωραία.
3: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
5: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
3: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
4: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
3: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
4: Μάλιστα.
3: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
4: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
3: Μια θεατρική περιπέτεια, μου
4: το. Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
3: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
4: είναι.
3: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξη η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη Ζωντάνια και το Κέφι το τελευταίο βράδυ του Φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
4: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
5: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
4: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
3: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
4: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
3: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
5: Right.
3: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Βοηθάνε
7: η ώρα είναι
3: στο στήσιμο 10:30. Στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
4: Βεβαίως.
3: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η Αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
5: Νομίζω
3: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
5: Νομίζω
3: και εγώ. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
4: τώρα,
3: όλων μας.
4: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
3: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
4: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
3: δεν
4: να...
3: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
4: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
5: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
4: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
3: Ωραία, να ευχαριστώ, σε μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
5: Συνέχεια.
3: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
4: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
3: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
7: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως

0: Σεγινίτη δημιουργού που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυτα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία. Και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδέστηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία.

0: Να είναι ότι πιάνουν στρατηγούλα που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπω νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφο. Η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο. Και τα έργα τη πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμά τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την Πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω μπαντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί. Θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια. Είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους. Σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Που ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
3: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
5: Όλα.
3: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
5: θα δημοσιευτεί.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
5: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
3: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
6: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
3: Δεν έχει έρθει στην Έγινα ακόμη.
6: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
3: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
5: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
6: Και την προηγούμενη.
5: Και την προηγούμενη προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
6: Όχι εμείς. Να πούμε
5: όχι εμείς,
6: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
3: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
6: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
3: Ωραία.
6: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
3: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
6: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική. Ήταν πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23...
3: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
5: Βέβαια.
3: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
5: Έκανα,
3: και ναι. Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
6: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
3: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
6: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
3: Και έχει παρουσιαστεί
6: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
3: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
6: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
3: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
6: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
6: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
5: Ναι.
6: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
3: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
5: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν,
6: καιρού επιτρέποντας.
3: Βέβαια, πάντα, ναι.
6: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο
6: είναι
7: του Έγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι 11. Μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
3: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
3: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο, το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
6: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιείται η έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μία αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
3: Μάλιστα.
6: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
5: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στην... στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
6: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
3: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
6: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
3: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
6: Ναι, θέλουν
3: περίπου,
6: να ξεφαντώσουν,
3: να χορέψει,
6: να διασκεδάσουν.
3: Ναι.
6: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
5: συνεχώς,
6: τραγουδιστές.
5: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
6: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
3: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
6: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
6: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
3: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
3: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
6: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
3: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
6: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
6: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
3: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
6: Όχι.
3: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
6: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
3: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
6: Οπότε το πάω λάθος.
3: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
6: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
3: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
5: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
3: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
5: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
6: ολοκληρώθηκε
5: και η προθεσμία.
3: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
6: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
5: πρέπει να
6: πρώτα δεχόμαστε
5: είναι αξιολόγηση.
3: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
5: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
3: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
6: Κυμαίνεται στα περσινά.
5: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
6: Στην πορεία θα το βρούμε.
5: Τα δούμε, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
5: Οπότε το Σάββατο...
6: Παρασκευή.
5: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
6: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
5: Ναι, συνέχισε.
6: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
3: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
6: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
3: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
6: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
3: Έκπληξη.
6: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
3: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
6: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
8: Αυτά τώρα είναι...
6: Είναι μια αναδρομή.
8: Τελείως.
6: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
8: Έτσι νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω.
5: Με διαχρονικές επιτυχίες.
8: Ναι. Μάλιστα. Καλά μου, χάλια, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
5: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
8: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
5: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως,
6: ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
8: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
6: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
8: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
5: Ακριβώς.
6: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
5: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
8: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
6: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
5: Την Παρασκευή, ναι.
8: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
5: Όχι, όχι.
8: Ωραία.
6: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
5: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
6: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
8: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
6: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
8: Μάλιστα.
6: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
8: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
6: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
8: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
6: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
8: είναι.
6: Να μπορούμε είναι. Να σας να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
8: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
8: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
5: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
8: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί. και δεν σταματάει καθόλου.
6: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
8: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
5: Right.
6: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
8: Βεβαίως,
6: εκτός
8: βεβαίως.
6: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
5: Νομίζω
6: δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
8: τώρα,
6: όλων μας.
8: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
6: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
8: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
6: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Είσαι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
8: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
5: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
8: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
6: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
5: συνέχεια
6: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
8: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής ΚΕΔΑ, που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
6: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον. Mm-hmm.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε απέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Απόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.641 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Στην σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
3: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Μπιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
4: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνο σε κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
3: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
4: Αντιστροφή ρόλων.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
4: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
3: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
4: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
3: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
4: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ.
3: Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
3: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός.

0: η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που 2 βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε 3 παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της

0: Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά Λευκές Νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά
4: ακούτε
3: λοιπόν τα εργαλεία,
4: φανταστείτε,
3: κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
5: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
6: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
6: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
6: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
4: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
8: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, η προκάτοχη μας έχει σκώσει πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πήχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
8: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
8: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
8: ότι
7: ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η καστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
8: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
8: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
7: Αλήμον. Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ήρυδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Είναι... Έχουμε πολλά.
9: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
8: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
8: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
7: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί τη έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
8: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
7: να σηκωθεί ξεφαντώσουν,
1: ο κόσμος, να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
8: συνεχώς,
7: τραγουδιστές.
8: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή του ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
7: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ίρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
7: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
7: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
7: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίρδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
7: Οπότε το είπα λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
7: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
8: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει τις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
8: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
7: ολοκληρώθηκε
8: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
8: Όχι ακόμα.
7: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να πρώτα δεχόμαστε
8: την αξιολόγηση.
1: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
8: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συγγνώμη.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
7: Κυμαίνεται στα περσινά.
8: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
7: Στην πορεία θα το βρούμε.
8: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
8: Οπότε το Σάββατο...
7: Παρασκευή.
8: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
7: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
8: Ναι, συνέχισε.
7: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικό μουσικό σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
7: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
7: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
7: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
7: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
7: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
7: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
8: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
8: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
8: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
7: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
7: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
8: Ακριβώς.
7: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
8: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
7: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
8: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
8: Όχι.
1: Ωραία.
7: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
8: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
7: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
7: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
9: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
7: Μια θεατρική περιπέτεια, μου
9: το για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
7: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
9: είναι.
7: Να μπορούμε είναι. Να σας να Βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
9: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
9: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
8: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία. Ότι
0: ακούτε
8: η τελευταία
0: το ραδιόφωνο του
8: Έγινα
0: Πόρταλ.
8: Του φετινού φεστιβάλ.
0: 12:30.
8: Θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
9: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
7: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
9: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
7: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε. Από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. Και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
8: Ναι.
7: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
9: Βεβαίως.
7: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, Είναι η Σοφία Πρωτονηταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
9: τώρα,
7: όλων μας.
9: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
7: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
9: Προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
7: δεν
9: να...
7: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
9: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
8: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
9: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
7: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
8: Συνέχεια.
7: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
9: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
7: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
10: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση,
1: και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου

Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.

Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των

0: χρημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. οι πιο έξυπνοι.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέπτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρυδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι Με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνουμε μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν ασύρροπης, θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για, για τους χτίστες.
3: Ναι.
5: Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν
5: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αφέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αφέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αφέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
2: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
3: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοι μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
3: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
4: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
4: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
3: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
4: Και την προηγούμενη
3: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
4: Όχι εμείς. Να πούμε ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
4: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
4: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
4: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η καστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23...
1: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το καστικό και το...
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
3: Έκανα,
1: και ναι. Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
4: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω, όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
4: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί...
4: Ναι, ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
4: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
4: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
3: Ναι.
4: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
4: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
4: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
4: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιείται η έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
1: Μάλιστα.
4: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
3: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
4: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
4: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
4: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
4: να σηκωθεί ο κόσμος,
1: να χορέψει.
4: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
4: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
3: συνεχώς,
4: τραγουδιστές.
3: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
4: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
4: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
4: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου η κυρία Λεγάκη και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπηλαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
4: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
4: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
4: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
4: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
4: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά Είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
4: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
4: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
3: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι, όχι των δηλώσεων.
3: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
4: ολοκληρώθηκε
3: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
3: Όχι ακόμα.
4: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να πρώτα δεχόμαστε.
3: Είναι αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
3: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
4: Κυμαίνεται στα περσινά.
3: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
4: Στην πορεία θα το βρούμε.
3: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
3: Οπότε το Σάββατο...
4: Παρασκευή.
3: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
4: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
3: Ναι, συνέχισε.
4: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
4: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
4: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
4: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
4: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
4: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
4: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω.
3: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι η ξεκινάγκη.
3: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι.
1: Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένοι.
3: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως, εντάξει.
4: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
4: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
3: Ακριβώς.
4: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
3: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
4: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
3: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
3: Όχι.
4: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
3: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
4: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
4: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
4: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
4: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα. Για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
4: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
4: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
3: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι μας.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
4: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στη τέλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους.

0: μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
1: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου, βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
2: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
2: τώρα,
0: όλων μας.
2: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
2: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: δεν
2: να...
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
2: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
2: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
1: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
2: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλιότερα πριν γίνει Δήμαρχο, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου.

0: Πολιτισμού η Άσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγγένεια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε απέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα. 12.285. να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Απαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλότη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλαία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μήτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινήτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ιων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την ανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν η Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας.

0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μιλεύοντας, τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Αφήσει εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φιστίκι Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιβλιακές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας, με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα πω λόγο, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν Για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Είναι, να μας μίξει.
0: Να μας μίξει.
4: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα. Τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Τιμή και καμάρι με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλά δαυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, mm-hmm. Τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το mm-hmm. επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: όχι εμείς,
7: θα σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε εμάς. Πότε είναι φέτος το φεστιβάλ?
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική, διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23...
0: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό,
7: ναι,
0: και το...
6: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα,
0: και
6: ναι.
0: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
6: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
6: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
7: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Σε επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
0: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
6: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Ομπίγρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
7: να ξεφαντώσουν,
0: να χορέψει,
7: να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
6: συνεχώς,
7: τραγουδιστές.
6: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί.

0: όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Mm-hmm. Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm, μέχρι τις 12 το βράδυ. Mm-hmm. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία, mm-hmm, του νησιού.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία, λοιπόν, με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπα λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και ολοκληρώθηκε και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
0: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα
2: δεχόμαστε. Είναι αξιολόγηση.
1: Ναι, ναι. Αν γίνεται αξιολόγηση.

0: Λόγεις και μετά.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
2: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Εκεί. Κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
2: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
2: Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
1: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
0: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
2: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
1: Ακριβώς.
2: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθούσε.
1: Όχι.
0: Ωραία.
2: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
1: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
2: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
2: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος, να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
2: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή Το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
2: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
2: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
2: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. Και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Ναι. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
2: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
1: Νομίζω
2: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
1: Και εγώ.
2: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
2: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια
2: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
2: δεν
0: να.
2: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
1: Συνέχεια.
2: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
2: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική
0: ακούτε
1: παράδοση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα
1: μέσα
2: είναι
1: μέσα σε ένα από τα
2: 3.
1: Σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138 1.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένοι από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες». Τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού. Από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τις ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
1: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της Πολυφωνικής Χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
1: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και λυκείων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δικτύα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λογογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τις πετράδες. Εγώ, ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα.
4: Του
3: ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, κόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλας είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφείς ήταν στα χέρια σου, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου το Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρτο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, πως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλια αυτή η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς. Δηλαδή, σήμερα, ξέρω εγώ, ενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα.

0: για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
4: Όλα.
2: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
5: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
2: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
5: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
2: Δεν έχει έρθει στην Έγινα ακόμη.
5: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
2: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
4: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
5: Και την προηγούμενη
4: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
5: Όχι εμείς, να πούμε
4: ότι
5: θα σε διακόψω, ναι, ότι αυτό

0: Γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
0: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ στο κόσμο, πάρα πολύ ωραία μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η καστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
1: και
2: ναι.
1: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμέλητρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα, και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
0: να διασκεδάσουν. Ναι. Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας ζητάνε συγκεκριμένους
2: συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Έγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, τη το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Έγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ιρίδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίριδα και από την κυρία Αλιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
2: Έχουμε...
0: Όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση. Και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα, Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι.
0: Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα...
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάναμε χάλια, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως τα συγκεκριμένοι...
1: είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν... Τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
0: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
2: Όχι.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Fall Festival θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
2: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
2: Και εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα ήθελα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία. Να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής ΚΕΔΑ. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε και εμείς να τα απεξέλθουμε των, των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα ρογό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ου αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο, ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα
1: δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 10ου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι κατοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
7: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
6: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
6: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
7: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
6: Και την προηγούμενη
7: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
6: Όχι εμείς. Να πούμε
7: ότι
6: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
6: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
6: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
6: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
7: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
7: Έκανα,
1: και
7: ναι.
1: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
6: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
6: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
6: ναι,
1: η έκθεση.
6: Ναι, ναι. Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
6: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμέλητρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
6: Συνεχίζουμε. Είναι... Έχουμε πολλά.
7: Στις 19.
6: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
7: Ναι.
6: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
7: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
6: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
6: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης του Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
6: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
6: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
7: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
6: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
6: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
6: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
6: να ξεφαντώσουν,
1: να χορέψει,
6: να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
6: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
7: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
6: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
6: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα

0: θεσμό. Θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Αλιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάγω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε,

0: ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των ναι. δηλώσεων.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
2: ολοκληρώθηκε
0: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
0: Όχι ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
0: πρέπει να
2: πρώτα δεχόμαστε
0: είναι αξιολόγηση.
1: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
0: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
2: Κυμαίνεται στα περσινά.
0: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
2: Στην πορεία θα το βρούμε.
0: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
0: Οπότε το Σάββατο...
2: Παρασκευή.
0: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
0: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
0: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
2: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
0: Ακριβώς.
2: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
0: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
0: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
0: Όχι.
1: Ωραία.
2: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
0: Σάββατο προχωράμε, ναι.
2: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
2: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λεωγραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς, και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
2: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
2: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε
1: είναι.
2: Να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
0: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
2: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
0: Right.
2: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
2: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
2: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
2: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
0: Συνέχεια.
2: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
2: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου
0: ελληνικού κράτους. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 5. Καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα. Στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα. Και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέα νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό, ή την Τίνα την Τζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλώς ή κακώς, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η οργανωτική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και την τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρωνικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: n'aporten. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ, ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολύ είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόσκληση, πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική Το διαχρονικό μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε
3: τους κλασικούς ρωμαϊκούς βυζαντινούς. 5:30. Φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους. Ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη, ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνετε και οι ίδιοι, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα εγώ στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ου αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ, λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι.

0: Είναι αδιανόητο να πάρει κάποιο ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
2: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
4: Όλα.
2: Είναι έτοιμο από όσο μου είπατε και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
4: θα δημοσιευτεί.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
5: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
4: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
2: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
5: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
2: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
5: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το

0: αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
0: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
0: Όχι εμείς. Να πούμε
2: ότι
0: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
0: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
0: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Ναι,
1: μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκλήθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
0: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
0: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
0: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω ότι του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
0: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
0: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
0: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
0: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
0: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ1, μια προβολή μικρού μήκους ταινία στη ΣΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όλος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
0: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
0: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
0: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
0: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
0: να σηκωθεί ο κόσμος,
1: να χορέψει.
0: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
2: συνεχώς,
0: τραγουδιστές.
2: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
0: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
0: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
0: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ίρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπα λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Αν γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο...
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
2: Συνεχίζουμε με στα... Συγγνώμη.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό, να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα ξεκινήσω.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένοι.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν. Τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως,
0: θα, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι.
1: Ωραία.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
0: Μια θεατρική περιπέτεια, μου το.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη Ζωντάνια και το Κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φεστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι μας.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Ναι.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Ο Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 805.042 χιλιόμετρα, έγινε 135.681 χιλιόμετρα, Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα, το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370 κάθετος του 2007 και του άρθρου 25 του 4974 κάθετος του 2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
5: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
6: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
5: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
6: Αντιστροφή ρόλων.
5: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
6: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
5: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
6: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
5: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
6: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
5: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται.
3: Ακούτε
5: και
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ.
3: 6:30.
5: Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.

0: ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη, με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Αίγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας, η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρυδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
0: Είσαι εντάξει.
1: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Fest. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία Είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα.

0: Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της Πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικίσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Ηπείρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα, το 2005, τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα, δηλαδή περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: δίνει, να μας μίξει.
2: Να μας μίξει.
1: Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη. Ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση. Ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σας πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω, κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα, έτσι. Και από τότε συνέχισα ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μια πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Μιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο
0: μας παρουσιάζει την τέχνη,
2: παλιά μεγάλη τέχνη των Πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους Πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίσεις εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά τα οποία βγαίνουν από τη γη, ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους, και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι, ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά, αλλά να βάλω μπαντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο, και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία. Από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και η άλλη μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποιος μου λέει: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρδα για, για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μια δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα πως κάνω κάποιο λάθος και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση, γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νός της Αθέας, ο νός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κυονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξερογεγόντι και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
6: Καλησπέρα.
7: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
8: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
8: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
8: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
8: όχι εμείς,
7: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
7: στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
8: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
8: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, με ένα timeline έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας» που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει, παρουσιάζεται, έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
9: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
8: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
8: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
7: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από ένα αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Αίγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Αίγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Αίγινα τότε.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
8: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
7: να σηκωθεί ξεφαντώσουν,
1: ο κόσμος, να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
8: τραγουδιστές. Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης, ο Παναγιώτης Μάνεσης είναι, παίζει βιολί, με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση?
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
7: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
7: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
7: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
7: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που...
9: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Η
9: ώρα είναι 7:30.
7: Είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
7: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
7: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
8: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
8: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και
7: ολοκληρώθηκε
8: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
8: Όχι ακόμα.
7: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
8: πρέπει να
7: πρώτα δεχόμαστε
8: την αξιολόγηση.
1: Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
8: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
7: Κυμαίνεται στα περσινά.
8: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
7: Στην πορεία θα το βρούμε.
8: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
8: Οπότε το Σάββατο...
7: Παρασκευή.
8: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
7: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
8: Ναι, συνέχισε.
7: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικό μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
7: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή, την τελετή έναρξης, έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
7: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
7: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
7: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
7: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
7: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
8: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
8: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Όμως,
7: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίοτατα.
7: Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας.
6: Την παλιά προβλήτα.
8: Ακριβώς.
7: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
8: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
6: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
7: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
8: Την Παρασκευή, ναι.
6: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Ωραία.
7: Το Σάββατο έχουμε φτάσει. Σάββατο
8: προχωράμε, ναι.
7: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Mm. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε. Να...
6: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
7: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
6: Μάλιστα.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
6: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
7: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
6: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται, που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
7: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
6: είναι.
7: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
6: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού, φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
6: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
8: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι μας.
6: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
7: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
6: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
7: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
8: Right.
7: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
6: Βεβαίως.
7: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
6: τώρα,
7: όλων μας.
6: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα

0: εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: δεν
1: να...
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά, τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους, δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε. Και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ.

0: Ζορμπάς χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26 χιλιόμετρα 676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινα Αγία Μαρίνα είναι το 39,17%, έγινα Πέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινα Βαγία 22,55%, έγινα Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 805.042 χιλιόμετρα, έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο, μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
2: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
3: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική, η πιο έξυπνη.
2: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
3: Αντιστροφή ρόλων.
2: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
3: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, γιατί παίζει και το κοινό.
2: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
3: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
2: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
3: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος. Καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
2: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Εξαιτίας του Εγινίκη ηθοποιού, του Αντώνη Τουγκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Aegina Portal, κατόπιν το Saronic Magazine, το Aegina 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Αίγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 2027, σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Αίγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Αίγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Αίγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Σμιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός αιγινίτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, όλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούργιο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πια να στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη πως θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία. Μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη, του Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κυριοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει ένα κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει ένα κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιο ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε, απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
6: Η ώρα είναι.
7: Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φυστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: όχι εμείς,
7: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
6: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
8: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
8: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
8: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
7: καιρού επιτρέποντας.
1: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
8: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
7: να σηκωθεί ο κόσμος,
1: να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
8: συνεχώς,
7: τραγουδιστές.
8: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
7: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού,

0: Η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ίρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίριδα και από την κυρία Αλιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το είπαμε λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε πριν, αναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των συναυλίων,
2: ναι.
1: Δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
2: Έχουμε...
0: Όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Ναι, ναι. Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνουμε και προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα.
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση. Και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις.

0: και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι έτσι και να είναι.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι
0: συγκεκριμένοι. Είναι πολύ συγκεκριμένοι.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι, όχι,
1: όχι. Ωραία. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
1: Μια θεατρική περιπέτεια, μου το
0: για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
1: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χορό, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό?
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Fall Festival θα μεταφερθεί στη Βαλαία Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: δεν
0: να...
1: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την αρχή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Ο Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε τον των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, το Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Έγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Έγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινα πέρδικα σφεντούρι. Η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα, όπως καταγράφεται στον πίνακα. Με συγχωρείτε, τα ετήσια δρομολόγια 1222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινα βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινα Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12 χιλιόμετρα, 12.000 χιλιόμετρα 285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%. Έγινε Βαγία, 22,55%. Έγινε Πόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138 1.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.

0: μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο μουσικό φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλό ή την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μια ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Ναι, το έχουμε σαν, στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζει στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο, και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερής, ο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Αίγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αίγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αίγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Μιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Αίγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Αίγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει.
3: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Αίγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία, είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στο
0: Ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Το οποίο τι κάνει? Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοδυνές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν, όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά του για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια τη, ήταν των παππούδων τη, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο. Και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέσ. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέσι. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτα κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήσω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι και με τη Στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η Στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη Στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
4: Σαν τεχνίτες.
5: Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
3: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν από πού, πώς. Δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια έως ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό,

0: Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
3: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
2: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
3: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
3: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
3: Και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
3: Όχι εμείς. Να πούμε
2: όχι εμείς,
3: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
3: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
3: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
3: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
2: Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
2: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
3: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...

0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
1: Οπότε η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση Μιλεύοντας που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινα. Στα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
1: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
1: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
1: Συνεχίζουμε. Είναι... Έχουμε πολλά.
2: Στις 19.
1: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
2: Ναι.
1: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα, ναι.
1: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
1: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μία έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Ομπίδρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
1: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
1: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
1: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
1: να σηκωθεί ο κόσμος,
0: να χορέψει.
1: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
2: συνεχώς,
1: τραγουδιστές.
2: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
1: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
1: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή. Τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
1: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, η κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
1: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
1: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
1: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
1: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
1: Οπότε το είπα λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
2: Όχι ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
0: Αν γίνεται αξιολόγηση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρτα.
2: Γιατί παραπληρώνουν και προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη, να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως
0: τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου. Επομένως,
1: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία Έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
1: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
2: Όχι, όχι. Όχι.
1: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
1: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
1: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε.
1: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται. Που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί. Και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
1: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
0: είναι.
1: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά, που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα για το πάρτι.
0: Αν μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
1: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Ναι. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυλιδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
1: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
1: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
1: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και τον Δήμαρχο Έγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
1: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Ο Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
1: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά, η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίσεις εγώ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω τη στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνας, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόριξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Όπως είναι ένα διήγημα.
5: Η ώρα είναι.
4: Πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
5: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και πρέπει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: όχι εμείς,
7: να σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
6: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Σμιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελήτρια της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
6: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
6: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
7: καιρού στην... επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχης στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσματα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί τη έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
6: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μία έκθεση φωτογραφίας ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
7: να σηκωθεί ο κόσμος,
0: να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
6: συνεχώς,
7: τραγουδιστές.
6: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχα κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν.

0: του. Νομίζω ότι ταιριάζει. Mm-hmm.
1: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
0: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm. μέχρι τις 12 το βράδυ. Yeah. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία mm-hmm. του νησιού. Mm-hmm.
1: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
0: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
0: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
0: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
0: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
0: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
0: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Αίγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Αίγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα.
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
0: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
0: Όχι ακόμα. Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
0: πρώτα δεχόμαστε.
2: Είναι αξιολόγηση.
1: Ναι. Γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
0: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία. Κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
0: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
0: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
0: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την

0: στο Διαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και στο Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και μια τοπική, ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
0: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας.
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
0: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
0: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
0: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
0: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι...
1: Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως έχουν, τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
0: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Στην παλιά προβλήτα,
2: ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον Γιώργο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
2: Όχι.
0: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια, μου το
1: για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνει το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Βρισκόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη Ζωντάνια και το Κέφι το τελευταίο βράδυ του Φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού, μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου, γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουν υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί, αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Βαλαία Προβλήτα για το πάρτι.
1: Αυτή μίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος, κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα σας το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο. και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλιότερα πριν γίνει δήμαρχος. Εγώ θυμάμαι που επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των, των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια. Πνευματική πατρίδα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια. Πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Αίγινα Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με σχολείται τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Αίγινα Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Αίγινα Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716 με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 με συγχωρείτε και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη το 27,89%, έγινε Βαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα, έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Αλφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
6: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
7: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
6: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
7: Αντιστροφή ρόλων.
6: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
7: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
6: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
7: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
6: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
7: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων. Μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας, και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
6: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ. Να είστε καλά.
4: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
6: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Έγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Εγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια, να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι ενέκριναν την οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών, για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
4: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Αίγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Αίγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας.

0: Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας, καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας, βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα, απαγορεύεται το κυνήγι στην ίσο Μονή, σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρή Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζεται τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
3: Θα πεις εγώ?
2: Είσαι εντάξει?
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει? Έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά τελειώνει, δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος, είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνας, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να πολυκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μια από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
4: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ήρθω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και το ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, η Αίγινα ήταν ολόκληρη ένα λατομείο. Ναι. Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
3: Ωραίο.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
1: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
2: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
2: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
1: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Έγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της Φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
1: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχθεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φιστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
2: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος
1: και την προηγούμενη
2: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζάνιο, παράσιτο.
1: Όχι εμείς. Να πούμε
2: ότι
1: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε εμάς πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
1: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
1: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η εικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
0: νομίζω χρονικά ξεκίνησε.

0: ξεκίνησε το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
1: Έκανα,
0: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
2: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
2: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, του στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Mm-hmm. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
2: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Έγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο...
2: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
3: Στις 19.
2: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
1: Ναι.
2: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε
2: καιρού επιτρέποντας.
0: Βέβαια, βέβαια, πάντα, ναι.
2: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Να, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελάνιο Όρος, αποτελέσμα των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
2: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
2: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
2: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
2: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
2: να ξεφαντώσουν,
0: να χορέψει,
2: να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
2: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως, έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
1: συνεχώς,
2: τραγουδιστές.
1: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
2: Οπότε, Μάνεσης, ο Παναγιώτης Μάνεσης είναι, παίζει βιολί, με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
2: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
2: Από το Μουσείο Καπράλου, σε επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε στην Ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ η Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
2: 9 η ώρα θα ξεκινάει, μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές οι φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
2: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
2: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
2: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
2: Είναι και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
2: Οπότε το πάγω λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
2: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
1: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των ναι. δηλώσεων.
1: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
2: ολοκληρώθηκε
1: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
1: Όχι ακόμα.
2: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
1: πρέπει να
2: πρώτα δεχόμαστε
1: είναι αξιολόγηση.
0: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
1: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν και οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
2: Κυμαίνεται στα περσινά.
1: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
2: Στην πορεία θα το βρούμε.
1: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
1: Οπότε το Σάββατο...
2: Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
2: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
1: Ναι, συνέχισε.
2: Πέμπτη λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Έστω Διαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Έστω Διαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικό κάθε μουσικό χρόνο. Σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα. Παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμαι και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
2: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
2: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
2: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
2: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλες, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
2: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
2: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
1: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μα. Είναι έτσι και να είναι.
1: Εντάξει, νομίζω όμω η συγκεκριμένη.
0: Τα είναι πολύ συγκεκριμένα.
1: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνε όμω έχουν. Του ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένω, εντάξει.
2: Ναι, θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
2: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μία ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τζούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
0: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
1: Ακριβώς.
2: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
1: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
2: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπαθεί.
1: Όχι, όχι. Όχι.
0: Ωραία.
2: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
1: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
2: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
0: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
2: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
0: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
2: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
0: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια, δηλαδή... το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
2: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε, να μπορούμε
0: είναι.
2: Να σας να κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φιστικιού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
0: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
0: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
2: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι εθελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε, από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
1: Right.
2: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
0: Βεβαίως,
2: εκτός
0: βεβαίως.
2: Από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, τα θυμάμαι. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο.
1: Νομίζω
2: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
1: Και εγώ.
2: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
0: τώρα,
2: όλων μας.
0: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
2: νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
0: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
2: Δεν θα το κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
0: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
2: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
1: Συνέχεια.
2: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
0: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που η Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
2: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της περιφέρειας του Δήμου Αιγίνας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγγένεια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Αίγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Αίγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Αίγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Αίγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Αίγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Αίγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Αίγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου. Να δούμε τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέντα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε Πέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Βαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000 και 60 χιλιόμετρα. Έγινε απόρτες τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%. Έγινε Απέρδικας Φεντούρη, το 27,89%. Έγινε Αβαγία, 22,55%. Έγινε Απόρτες, 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.481 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα. 805.042 χιλιόμετρα. Έγινα 135.681 χιλιόμετρα. Κύθυρα 114.049 χιλιόμετρα. Το Μπόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι ισχύει για τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical, συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού της Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαριαλένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα συνεχίζει να παρουσιάζει στην Έγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι. Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της» όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
4: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Αίγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
5: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
4: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
5: Αντιστροφή ρόλων.
4: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
5: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή, μέχρι ένα βαθμό δηλαδή. Αυτό έχει κάποιες φορές το πρόβλημα του ρυθμού, mm-hmm. γιατί παίζει και το κοινό.
4: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
5: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, mm-hmm. Να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
4: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
5: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός δεν ξέρω. Ήταν το timing. Νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Αίγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Αίγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
4: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Αίγινα στην αυλή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη τον Κλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση Ίων του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Έγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Εγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Έγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Έγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Έγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Έγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας και ο Δήμος Έγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγής στο Γενικό Λύκειο Έγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο θερινό σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του θερινού σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριο Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο κυνηγητικό σύλλογο Έγινας. Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Ζιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
2: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε εγώ.
2: Είσαι εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Αίγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς,

βραβεία, αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσα να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνη, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μια οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό, κάνει αυτό που θα κάνουμε και εμείς αγαπημένοι μου φίλοι με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη ότι θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφείς ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005,
επιμελήθηκα μια από τις πρώτες εκθέσεις,

0: Λύθηκα, για να είμαι σωστή. Μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μια συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ου αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά το Μουσείο Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το κάθε ένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτ κυριοζητέ λέγεται στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
1: Να μας μίξει. Σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, τιμή και καμάρι και με τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους κτίστες. Ναι. Οι κτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη δουλειά.
1: Σαν τεχνίτες.
2: Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
0: Ναι.
2: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κινητικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εννευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε επάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν επάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο νότο της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
3: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Συμμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
1: Το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης Μιλεύοντας στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα λίθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
3: Ορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης Σμιλεύοντας της κυρίας στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος και τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, την παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι νομίζω σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ.
3: Είσαι εντάξει.
4: Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερία, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό νομίζω έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία για πρώτη φορά τα είδα Όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει. Έχει μια διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η διαδρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Ντελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιντεοειδείς εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα οποία ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελκύσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα άντεξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί Θα πω και αυτό τώρα που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. Φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1.300. Η έκθεση αυτή, που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτια κυριοζητέ, λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή, υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ερώτητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
2: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
5: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά. Ναι, σαν τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
4: Ναι.
5: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο νόσος Αθέας, ο νόσος του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, πενευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη, σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για τους χτίστες. Δεν ήταν μια δουλειά η οποία θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
1: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
6: Όλα.
1: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
1: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Αν θέλει, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλιφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φυστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
1: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Και η έρευνα, αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
1: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο, παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: σε
7: διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος. Και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λεωγραφικό Μουσείο.
1: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη
7: Στην Αγία Μαρίνα εκεί. Πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ σοκόνος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η καστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23,
1: νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το...
6: Ναι,
1: μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή, εγκρίθηκαν τα ποσά, είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανες τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα,
1: και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις...
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες...
1: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, ναι, με ένα timeline, έτσι να το... Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε, η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
1: Και έχει παρουσιαστεί.
7: Εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
1: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω του αξίζει και αυτή η έκθεση στο
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κρητικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
1: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
8: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζω ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
6: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
1: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση. Είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
6: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
7: καιρού επιτρέποντα.
1: Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
6: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
1: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
1: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
1: περίπου,
7: να σηκωθεί ο κόσμος,
1: να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στάνε συγκεκριμένους
6: συνεχώς,
7: τραγουδιστές.
6: Συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
1: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει αυτά, είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε, έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κονιτοπούλου, κυρία Λεγάκη, και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπελαγή τύπους ρυθμούς.
1: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση, λοιπόν, στην Πέρδικα. Και συνεχίζουμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
7: Σε συνεργασία με την ομάδα Έγινα Divers θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Έγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες, αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Mm-hmm. Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ Ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει, mm-hmm, μέχρι τις 12 το βράδυ. Yeah. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην Ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία, mm-hmm, του νησιού.
1: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
7: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία, λοιπόν, με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ίρδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις, ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
7: Νομίζω έχει ξεπεράσει, ναι, και τον εαυτό της αρκετές φορές.
1: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
7: Όχι.
1: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
7: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Έγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ίρδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
1: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
7: Οπότε το πάω λάθος.
1: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα, πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
7: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον Ναυτικό Όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm, την τιμούμε.
1: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
6: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Έστω Διαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
1: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των, ναι, δηλώσεων.
6: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα. Νομίζω τελείωσαν και ολοκληρώθηκε και η προθεσμία.
1: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί είχατε βάλει ένα αριθμό νομίζω.
6: Όχι ακόμα.
7: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί πρέπει να πρώτα δεχόμαστε.
6: Είναι αξιολόγηση.
1: Αγίνεται αξιολόγηση και μετά.
6: Βέβαια. Γιατί πρέπει να πληρώνουν τις προϋποθέσεις οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο,
1: είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
7: Κυμαίνεται στα περσινά.
6: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
7: Στην πορεία θα το βρούμε.
6: Τα δούμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
6: Οπότε το Σάββατο...
7: Παρασκευή.
6: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
7: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
6: Ναι, συνέχισε.
7: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Mm. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτοί όπως κάθε χρόνο.
1: Εξαιρετικό μουσικό σχήμα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
7: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
1: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
7: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
1: Έκπληξη.
7: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
7: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντώ και Σοφία Βόσου.
1: Αυτά τώρα είναι...
7: Είναι μια αναδρομή.
1: Τελείως.
7: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
1: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελίξω.
6: Με διαχρονικές επιτυχίες.
1: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι τη ηλικία μας. Είναι έτσι και να είναι.
6: Εντάξει, νομίζω όμως οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ τη ηλικία μου. Επομένως,
7: θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
7: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο συνταγές. Θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο η κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας. Την παλιά προβλήτα.
6: Ακριβώς.
7: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
6: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
7: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
6: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη που προσπάθησε.
6: Όχι.
1: Ωραία.
7: Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
6: Σάββατο προχωράμε, ναι.
7: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνηδα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε, να...
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
7: Στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς. Προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
8: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
7: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
8: Για εσάς είναι δύσκολο. Ξέρω. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα στη... και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
7: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικαυτά που λέμε,
8: είναι.
7: Να μπορούμε είναι. Να σας να Βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
8: Mm-hmm. Μάλιστα.
7: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλίων. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
8: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
6: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φεστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι μας.
8: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
7: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
8: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
7: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε από τα δύσκολα και τα εύκολα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. Και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή. Right. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια. Και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε. Όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά, το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
8: Βεβαίως.
7: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, mm. ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο, mm. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάποιον. Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
8: τώρα,
7: όλων μας.
8: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
7: νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
8: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου. Έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
7: δεν
8: να...
7: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Μάλιστα. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
8: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θες να προσθέσεις κάτι?
6: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσω εγώ.
8: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
7: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα, και τον Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει
6: συνέχεια
7: και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
8: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχος, εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα, που Κέδα τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
7: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαριλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να ανταπεξέλθουμε των, των προσδοκιών τους πλέον.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα, η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Μία ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Έγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Έγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Οι προϊσταμένοι της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη χαρακτήρισε την έκθεση «Μία γέφυρα διαλόγου» ανάμεσα σε δύο από τους αρχαιότερους και σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου, την Ελλάδα και την Κίνα, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολική σημασία του χώρου που τη φιλοξενεί. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, όπως ανέφερε, ιδρύθηκε την άνοιξη του 1828 με εντολή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο δημόσιο κτίριο του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στους χώρους του προσφέρθηκαν καταφύγιο και εκπαίδευση σε ορφανά παιδιά του αγώνα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 20 έργα 11 σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Η επιλογή των έργων επιχειρεί να παρουσιάσει πτυχές της εξέλιξης της κινέζικης τέχνης, συνδέοντας την παράδοση και την καλλιτεχνική κληρονομιά του παρελθόντος με τις σύγχρονες αναζητήσεις. Ο Δήμαρχος Έγινας, κ. Γιάννης Ζορμπάς, χαρακτήρισε την παρουσία της έκθεσης στην Έγινα σημαντική στιγμή για το νησί, σημειώνοντας ότι αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Όπως ανέφερε, η έκθεση αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς, λαούς και παραδόσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διαχρονικό ρόλο της Έγινας ως τόπου δημιουργίας έμπνευσης και συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών. Η έκθεση «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια, πνευματική πατρίδα» θα παραμείνει στο Μουσείο της Έγινας, στο Διαχρονικό Μουσείο της Έγινας, στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση φέρνει στην Έγινα έργα από τις συλλογές ενός από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς θεσμούς της Κίνας και δημιουργεί ένα διάλογο ανάμεσα στην κινέζικη καλλιτεχνική παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργία, μέσα σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της νεότερης Ελλάδας. Ο καθορισμός δικτύου τακτικών οδικών γραμμών στην Έγινα βάσει της νέας υπουργικής απόφασης. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γεωργίου Κότσιρα, με την οποία καθορίζονται τα δίκτυα τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Η ρύθμιση στηρίχθηκε στη συγκοινωνιακή κυκλοφοριακή μελέτη που υποβλήθηκε στις 19 Δεκάτου 2024 και συντάχθηκε από την Περιφέρεια Αττικής ως αρμόδιας τοπικής αρχής, καθώς και στο τεχνικό παραδοτέο του Εξωτερικού Συμβούλου.

Φαντάζομαι τώρα ακριβώς τι ισχύει για την Αίγινα. Στο πλαίσιο της περιφερειακής ενότητας νήσων, η απόφαση ορίζει το τακτικό δίκτυο της Αίγινας, το οποίο αποτελείται από 4 τακτικές γραμμές. Το συνολικό ετήσιο μεταφορικό έργο στο νησί διαμορφώνεται σε 4.381 δρομολόγια ή 135.681 διανυθέρα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς διαμορφώνονται οι γραμμές. Έγινε απέρδικα Σφεντούρη, η απόσταση είναι 30 χιλιόμετρα όπως καταγράφεται στον πίνακα, με συγχωρείτε τα ετήσια δρομολόγια 1.222 και η ετήσια διάνυση χιλιόμετρα είναι 36.660 χιλιόμετρα. Έγινε Απαγία, χιλιομετρική απόσταση 27, ετήσια δρομολόγια 988, ετήσια διάνυση χιλιόμετρα 26.676. Έγινε Αγία Μαρίνα, απόσταση 35 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 1.716, με ετήσια διάνυση 60 χιλιόμετρα και 60.000, με συγχωρείτε, και 60 χιλιόμετρα. Έγινε Πόρτες, τέλος, απόσταση 27 χιλιόμετρα, ετήσια δρομολόγια 455 και ετήσια διάνυση 12.285. Να δούμε την κατανομή του μεταφορικού έργου. Κατευθείαν τα ποσοστά, είδαμε τα ετήσια δρομολόγια και τη διάνυση και την ετήσια διάνυση προηγουμένως. Έγινε Αγία Μαρίνα, είναι το 39,17%, έγινε Απέρδικα Σφεντούρη, το 27,89%, έγινε Απαγία 22,55%, έγινε Πόρτες 10,39%. Συνολικά δρομολόγια είναι 4.381 και η ετήσια διάνυση 138.681 χιλιόμετρα. Να δούμε και τη συγκριτική εικόνα εντός της περιφερειακής ενότητας νήσων. Στη Σαλαμίνα έχουμε 850.042 χιλιόμετρα, 805.042 χιλιόμετρα, Έγινα 135.681 χιλιόμετρα, Κύθηρα 114.049 χιλιόμετρα, τον Πόρο 93.639 χιλιόμετρα, στις Πέτσες 42.588 χιλιόμετρα και στο Αγκίστρι 18.642 χιλιόμετρα. Τι προβλέπεται μάλλον για απευθείας αναθέσεις με βάση το άρθρο 3. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης για ορισμένα δίκτυα της περιφέρειας Αττικής παρέχεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης τακτικών, υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και του άρθρου 25 του 4974/2022 με βάση το ετήσιο εκτελούμενο μεταφορικό έργο, την εκτιμόμενη ετήσια αξία των υπηρεσιών και τον αριθμό των οχημάτων των εμπλεκομένων φορέων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αν προκύψει και κάτι άλλο από την ανάγνωση ή τη μελέτη της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης, θα το δούμε στη συνέχεια. Μουσικό φεστιβάλ Αίγινας. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά και υπέροχες νεανικές φωνές βγαλμένη από το musical. Με μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο musical συνεχίστηκε το βράδυ της 3ης 11 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας στην αυλή του Ναού του Σωτηρός. Η βραδιά αφιερωμένη στο musical σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Έλενας Χούντα έδωσε το βήμα σε νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές οι οποίοι παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη σκηνή του musical. Στη σκηνή ανέβηκαν η Δανάη Βασιλοπούλου, η Μαρία Λένα Καλή, ο Νικόλας Ξανθόπουλος, ο Αχιλλέας Μπελέρης, η Κάρμεν Λέμες, η Χριστίνα Ορφανάκου, ο Αλέξης Κατσίκης, ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος και η Μαρία Αλεξίου, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές και ερμηνευτικές αποχρώσεις. Η βραδιά συνδύασε τη θεατρικότητα και τη ζωντάνια του musical με τις ιδιαίτερες ερμηνείες των νέων καλλιτεχνών, δημιουργώντας μια διαφορετική μουσική πρόταση στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ. Η επιλογή να παρουσιάζονται νέοι καλλιτέχνες παραμένει μία από τις ενδιαφέρουσες πλευρές της διοργάνωσης, που υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση
της Ντόρας Μπακοπούλου και της Ελένας Χούντα, συνεχίζει να παρουσιάζει στην Αίγινα ένα επιλεγμένο πρόγραμμα. Το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινα συνεχίζεται την 5η 13 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με τη συναυλία «Λευκές νύχτες», τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης αφιερώνουν τη βραδιά σε δύο σημαντικές μορφές του ύστερου ρομαντισμού, από τον Ευρωπαϊκό Βορρά, τον Σιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι.

0: Με την παράσταση «Περίεργη νύχτα» της θεατρικής ομάδας Lunatics ολοκληρώθηκε την 5η 13 Αυγούστου το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Η τελευταία παράσταση του φετινού φεστιβάλ παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας μιας ληστείας, αντιστρέφοντας τους ρόλους που συνήθως συναντά ο θεατής σε μια τέτοια υπόθεση. Το έργο «Μια γυναίκα βρίσκεται μόνη σπίτι της όταν ένας άνδρας εισβάλλει με σκοπό να τη ληστέψει». Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας δεν ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία. Ο ληστής δεν παρουσιάζεται ως ο απόλυτα κυρίαρχος και επικίνδυνος χαρακτήρας, ενώ η γυναίκα δεν περιορίζεται στο ρόλο του θύματος. Οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ρόλοι αντιστρέφονται, δημιουργώντας μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, το δράμα και την ανθρώπινη επικοινωνία. Ο Ηρακλής Κρομίδας, που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και συμμετείχε στην παράσταση μαζί με τη Θεοδοσία Λιβανίδου, εξήγησε ότι η αρχική ιδέα προέκυψε από την επιθυμία να αντιστραφούν οι καθιερωμένοι ρόλοι μιας ληστείας.
1: Κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του φεστιβάλ είναι να φιλοξενεί την εγχώρια, την ντόπια δυναμική, ντόπιους καλλιτέχνες. Αν λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον Βαγγέλη τον Πιτσιλόιτη, την Αντιτζάθα ή τον Αντώνη τον Κλαβά, ή είχαμε φιλοξενήσει και παλιότερα παραστάσεις του Μορφωτικού Συλλόγου, όταν οι παραστάσεις δίνονταν στην αυλή του Λαογραφικού Μουσείου, αυτή τη φορά είχαμε έναν ακόμα ηθοποιό γέννημα θρέμα της Έγινας, τον Ηρακλή τον Κρομίδα, ο οποίος είναι και απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Έκλεισε το φεστιβάλ με την παράστασή του, η οποία ήταν χειροποίητη, δηλαδή τι εννοώ, κείμενο δικό του, σκηνοθεσία δική του και έπαιζε και ο ίδιος. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το έργο και για την παράσταση και χαιρόμαστε που το φεστιβάλ κλείνει με έναν ντόπιο καλλιτέχνη.
2: Το έργο μου ήρθε έτσι κάπως, σκεφτόμουν να... πώς αν αντιστρέψω τους ρόλους τύπου ληστής ίσον επικίνδυνος, κυρία μόνη της ίσον βαρετή, πώς θα συνέβαινε αυτό το πράγμα, πώς θα άλλαζε, δηλαδή τι θα γινόταν αν μία ληστεία δεν γινόταν κανονικά. Αντί για μπαίνει ο κακός, τρομάζει ο καλός, να γίνει λίγο το αντάποδο, το ανάποδο, ότι ο ληστής λίγο είναι ο ευάλωτος και η κοπέλα, η κυρία είναι λίγο η πιο ενεργητική. Η πιο έξυπνη.
1: Αντιστροφή λοιπόν ρόλων.
2: Αντιστροφή ρόλων.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες στην προετοιμασία αυτής της παράστασης?
2: Γενικά ήταν παράσταση improv, που σημαίνει ότι το κείμενο γεννιόταν εκείνη τη στιγμή. Μέχρι ένα βαθμό δηλαδή.
3: Αυτό ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Το πρόβλημα του ρυθμού.
3: Η ώρα είναι.
2: Γιατί παίζει και το κοινό.
1: Ναι. Οπότε... σκέφτεσαι να το συνεχίσεις, δηλαδή κάποια στιγμή σε κάποια εναλλακτική σκηνή της Αθήνας το παρουσιάσεις το χειμώνα?
2: Ναι, το έχουμε στο υπόψη σαν ομάδα, να μεγαλώσει κι άλλο και αυτό, ναι, να δούμε πώς θα πάει.
1: Ωραία. Και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου στο φεστιβάλ, που ήταν κάτι το οποίο το ήθελες και από τα προηγούμενα χρόνια.
2: Το ήθελα. Ευτυχώς το κάναμε φέτος, καλός ή κακός, δεν ξέρω. Ήταν το timing, νιώθω ευγνώμων, μ' αρέσει, θέλω να χτίσω σχέση με το κοινό της Έγινας και τους μικρούς και τους μεγάλους. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά Γιώργο και εγώ. Να είστε καλά.
0: Με την περίεργη νύχτα έπεσε η αυλία του 16ου Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινας, ενός θεσμού που και φέτος έφερε στο νησί αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις και δημιουργούς. Ένας θεσμός που βασίζεται στην αγάπη για το θέατρο, στον εθελοντισμό των ανθρώπων που το διοργανώνουν και σε ένα υπέροχο θεατρόφιλο κοινό. Για τη φετινή διοργάνωση μίλησε στο Έγινα Πόρταλ ο πρόεδρος της Επιτροπής, κύριος Γιώργος Μπίτρος.
1: Ολοκληρώθηκε απόψε το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου Έγινα στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώθηκε άλλο ένα φεστιβάλ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, πολύ ευχαριστημένοι για πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα ήθελα εν συντομία να αναφέρω, γιατί το φετινό φεστιβάλ περιείχε κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις. Από πέρσι έχουμε ξεκινήσει, από το 15ο φεστιβάλ που ήταν επαιτειακό, έχουμε ξεκινήσει μια εξωστρέφεια. Εάν λοιπόν πέρσι είχαμε δύο παραστάσεις από τη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, δύο πτυχιακές εργασίες, δύο εργασίες οι οποίες ήρθαν στην Αίγινα, δύο παραστάσεις, εξαιτίας του Αιγινίτη ηθοποιού, του Αντώνη του Γκλαβά, ο οποίος είναι σπουδαστής στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Φέτος είχαμε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα με την συμμετοχή του Διπεθέ Ρούμελης, το οποίο έχει έδρα τη Λαμία, και έφερε την εξαιρετική παράσταση «Ίων» του Ευρυπίδη, η οποία παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει μια παράσταση αρχαίας τραγωδίας, παρόλο που ήταν διασκευή και προσαρμογή από τον Μινά Βιντιάδη. Μια άλλη διαφοροποίηση ήταν η συμμετοχή της πολυφωνικής χοροδίας της Αίγινας, η οποία άνοιξε το φεστιβάλ πάλι στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Και πραγματικά χαιρόμαστε που δύο βραδιές μας φιλοξενήθηκαν στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, που είναι ένας χώρος εμβληματικός, ιστορικός και θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλους τους Αιγινίτες και να γίνει πραγματικά εκεί ένα πολιτιστικό κέντρο. Το φεστιβάλ φέτος περιείχε πολλές αξιόλογες παραστάσεις, έδωσε την ευκαιρία σε παραστάσεις πειραματικές, εναλλακτικές, δεν θα ήθελα να τις αναφέρω ονομαστικά, παραστάσεις με μεγάλους και καταξιωμένους πρωταγωνιστές που συγκέντρωσαν πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως δεν ξέχασε τους μικρούς του φίλους. Είχαμε τρεις παιδικές παραστάσεις μέσα στο πρόγραμμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν απόψε με πάρα πολύ χαρά και ικανοποίηση, γιατί οι θεατές πλησίασαν τους 3.000 και αυτό δεν είναι κάποιο αμεληταίο ποσό. Οφείλω όμως να ευχαριστήσω όλους όσους στήριξαν το φεστιβάλ και κυρίως τους θεατές του φεστιβάλ, οι οποίοι ήταν και πάλι παρόντες, έδωσαν το δυναμικό παρόν και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το προάγουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρώτα απ' όλα το Αίγινα Πόρταλ, κατόπιν το Saronic Magazine, το Αίγινα 365 και βεβαίως τον Ανέστη και την Ειρήνη για τη φωτογραφική κάλυψη του φεστιβάλ. Να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Ρούλα Σαράντου, τη γραμματέα του Δήμου, για τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε να διεκπαιρεωθούν πράγματα ώστε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για κάθε παράσταση. Να ευχαριστήσω τη Saronic Ferries για τα εκπτωτικά και δωρεάν εισιτήρια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς μας, οι οποίοι πρόσφεραν σε είδος και κάλυψαν γεύματα για ηθοποιούς και θειάσους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οργανωτική Επιτροπή, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν άοκνα, δουλεύουν αφιλοκερδώς, είναι εθελοντές, δεν πληρώνονται και δίνουν εδώ το παρόν για να μπορέσει να βγει το φεστιβάλ. Στους εργαζόμενους στο κέντρο τύπου, παρά το φόρτο της εργασίας τους, τώρα το καλοκαίρι δεχτήκαν να γίνει η προπόληση, καθώς επίσης και το κατάστημα Hive για την προπόληση στα παιδικά εισιτήρια, στις παιδικές παραστάσεις. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο που στήριξε για άλλη μια χρονιά το φεστιβάλ και στους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ενέκριναν την Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ. Εύχομαι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί του χρόνου, να συνεχίσει αυτό το έργο και κυρίως να τονίσουμε την εξωστρέφεια αυτών των θεσμών για να μπορεί η Αίγινα να εξάγει πολιτισμό και να γίνονται αυτές οι ανταλλαγές που είναι καλό για το κοινό της Αίγινας, για τους επισκέπτες και τους παραθεριστές μας. Και πάλι τελειώνοντας με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστούμε.
0: Ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκεντρο τις σύγχρονες εξελίξεις στις φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αίγινας και ο Δήμος Αίγινας συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο με θέμα φυσικές επιστήμες και τεχνητή νοημοσύνη με χώρο διεξαγωγή στο Γενικό Λύκειο Αίγινας. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τελευταίων τάξεων γυμνασίου και των Α και Β και Γ τάξεων του Λυκείου, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα επιστημονικά πεδία και με τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σήμερα στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν πρόσφατες εξελίξεις στην κοσμολογία, την αστροφυσική, την κλιματική αλλαγή και την νανοτεχνολογία, καθώς και βασικές έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και τα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στις φυσικές επιστήμες. Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί η αξιοποίησή της στο σχεδιασμό και την κατανόηση προηγμένων νανοηλικών στην ανάλυση δεδομένων από μεγάλα πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής, τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στην αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τη συνεχώς αυξανόμενη επιστημονική βιβλιογραφία. Η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών γυμνασίων και ηλικίων της Έγινας στο Θερινό Σχολείο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές της Έγινας μπορούν να προσέλθουν απευθείας στο πρώτο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Έγινας κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Θερινού Σχολείου από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου και να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Την Οργανωτική Επιτροπή αποτελούν οι Παναγιώτης Φιλντίσης, Γιώργος Ιακωβίδης και Ροδόκλια Τσιμή, ενώ στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Νιάρχος και Βασίλειος Κωνσταντούδης. Ξεχωριστό μέρος του προγράμματος θα αποτελέσουν οι συζητήσεις των μαθητών με τους ομιλητές σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την καθημερινότητα ενός ερευνητή και τις διαφορετικές πτυχές της επιστημονικής εργασίας. Δημοσιεύθηκε η νέα ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας. Τι ισχύει για την Έγινα? Τι προβλέπεται για την περίοδο 2026-2027? Από τις 20 Αυγούστου 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2027 καθορίζεται η κυνηγητική περίοδος για το κυνηγητικό χρόνο 2026-2027 σύμφωνα με τη ρυθμιστική και αστυνομική δασική απαγορευτική διάταξη θύρας που εξέδωσε στις 10 Αυγούστου το Δασαρχείο Πειραιά. Για την Έγινα ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των υφιστάμενων απαγορεύσεων θύρας στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας καθώς και στη Μονή. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυνηγιού στο καταφύγιο Άγριας Ζωής Έγινας στις περιοχές Ελαιώνας, Παχιά Ράχη, Μετόχη και Ιερά Μονή Ξολιώτισσας βάσει της σχετικής απόφασης του 2001. Παράλληλα απαγορεύεται το κυνήγι στην Ίσο Μονή σύμφωνα με τις αποφάσεις που μνημονεύονται στη νέα διάταξη. Η γενική κυνηγητική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου 2026 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2027. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για διάφορα είδη, περιορισμοί και μέτρα ασφάλειας και όλα αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην απόφαση που βρίσκεται σε link στο τέλος του άρθρου. Η σχετική απαγορευτική διάταξη και η τήρησή της, ανατίθεται στα αρμόδια όργανα δασικής υπηρεσίας της ελληνικής αστυνομίας και σε κάθε άλλο φιλόνομο πολίτη. Η απόφαση θα διαβαστεί μεταξύ άλλων στο δασονομείο της Έγινας και στο Κυνηγητικό Σύλλογο Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Με τη μουσική βραδιά, λευκές νύχτες, τραγούδια και μινιατούρες από το Βορρά, συνεχίστηκε την 5η 13 Αυγούστου το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ Έγινας, στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Η Λένια Ζαφυροπούλου και ο Θοδωρής Τζοβανάκης παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε δύο σημαντικούς συνθέτες του ύστερου ρομαντισμού, τον Ζιμπέλιους και τον Τσαϊκόφσκι, φωτίζοντας μέσα από τα έργα τους διαφορετικές πτυχές της μουσικής παράδοσης του Ευρωπαϊκού Βορρά. Η βραδιά επικεντρώθηκε στα τραγούδια και στη μικρή φόρμα για πιάνο των δύο συνθετών. Παρότι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και μουσικές παραδόσεις, ο Σιμπέλιους και ο Τσαϊκόφσκι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά στο έργο τους, με αναφορές στη δημόδη παράδοση και στις λαϊκότροπες μπαλάδες των τόπων τους. Τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Ναού του Σωτήρος προλόγησε η Έλενα Χούντα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ συνεχίζει τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στο Θέατρο Μολφέση, την Παχιωράχη. Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία και φιλοξενεί το μουσικό σχήμα του Ομινέρβα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: σμιλεύοντας τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης με τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη. Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της διατομικής έκθεσης «Μιλεύοντας» στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο. Μετά την παρουσίαση της έκθεσης στο Έθριο και το καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα, με τη φροντίδα της Εμιλίας Κουγιά, η έκθεση άνοιξε πανιά για την Έγινα, ενταγμένη στο πρόγραμμα του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Έγινας. Η έκθεση φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τα ζωγραφικά έργα της στρατηγούλας Γιαννικοπούλου και τα αλήθινα γλυπτά του Παναγιώτη Μαρίνη, υπό την επιμελητική φροντίδα της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ήρηδος Κρητικού. Την εκδήλωση προλόγησε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, κ. Μιχάλης Πυριδάκης, καλωσορίζοντας την έκθεση στο νησί.
1: Ευχαριστούμε με μεγάλη χαρά στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Έγινας για τα εγγένεια της έκθεσης «Σμιλεύοντας» της κυρίας Στρατηγούλα Γιαννικοπούλου και του κύριου Παναγιώτη Μαρίνη. Μετά την παρουσία στο Εθνικό και Αρχαιολογικό Μουσείο ήρθε και στο νησί μας. Σήμερα η πέτρα και τα εργαλεία από ό,τι βλέπουμε είναι στον πυρήνα αυτής της έκθεσης και δύο καλλιτέχνες με διαφορετικούς δρόμους συναντήθηκαν μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική, θυμίζοντάς μας ότι πίσω από κάθε εργαλείο υπάρχουν άνθρωποι, κόπος για τη δημιουργία. Μεγάλη μας χαρά, βέβαια, είναι που η παρουσία του Παναγιώτη Μαρίνη, ενός εγινήτη δημιουργού, που μέσα από το δικό του τρόπο μας παρουσιάζει την τέχνη, παλιά μεγάλη τέχνη των πετράδων στην Έγινα, γιατί το νησί έχει μεγάλη ιστορία από τους πετράδες. Εγώ ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Έγινα Φυσική Φεστ, νιώθω μεγάλη χαρά που αυτή η έκθεση αποτελεί μέρος της φετινής μας διοργάνωσης. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την κυρία Στρατηγούλα και τον Παναγιώτη για την τιμή. Επίσης, να ευχαριστήσω την επιμελήτρια μας, την κυρία Ήρηδα Κρητικού, για την εξαιρετική δουλειά. Και να ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ και εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση, που είναι, νομίζω, σίγουρο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είσαι εντάξει.
2: Ωραία. Να πω κι εγώ ότι νομίζω ότι είναι μια ιδανική έκθεση για να αγκαλιαστεί και να αγκαλιάσει το 17ο Φυσική Φεστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε εδώ μαζί σας. Εγώ είμαι γεννήτησα φύση και θέση και καρδιά και ψυχή και η πέτρα της Έγινας μου μιλάει με κάθε τρόπο. Θα πω ότι με τον Παναγιώτη έχουμε μια σχέση πάρα πολλών χρόνων, θα σας τα πει και εκείνος. Είμαι πολύ ευτυχής που κάποια στιγμή τόλμησα να τον πάρω από το χέρι, να βγούμε από την Έγινα, που ήταν αγαπητός, πολλοί είχαν έργα του, αλλά να πω ότι αυτά τα έργα αξίζει να μπουν σε γκαλερί, αξίζει να μπουν σε μουσεία. Είναι πολύ διαφορετικό θάρρος αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, και είναι και πολύ ωραίο όταν υπάρχει αυτή η ευκαιρία, ο άλλος να την παίρνει και να την κάνει ακόμα καλύτερο έργο και ακόμα καλύτερο εαυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική μας, αυτή η δική μου πρόκληση, μόνο καλό, νομίζω, έφερε στη συνέχεια. Έργα του Παναγιώτη έχουμε εκθέσει σε πολλά μουσεία στη χώρα και θέλω να πω ότι τα εργαλεία, για πρώτη φορά, τα είδα όταν κάναμε μία έκθεση αξέχαστη στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας πριν κάποια χρόνια, μία έκθεση ομαδική. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας είναι ένα καινούριο μουσείο με πάρα πολλά βραβεία. Αξίζει πραγματικά να το επισκεφτείτε αν θα πάτε στη Λάρισα οι ίδιοι. Το οποίο τι κάνει, έχει μία διαδρομή σαλιγκάρι που ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και περνώντας από τους αρχαϊκούς, τους κλασικούς, ρωμαϊκούς, βυζαντινούς, φτάνει στα εβραϊκά, έως και στα νέα ελληνικά. Τελειώνει δηλαδή αυτή η δρομή στα αμπελάκια, στα αρχοντικά των αμπελακίων, που είναι η νεοελληνική ζωγραφική με πολλούς τρόπους, ό,τι έχει σωθεί από αυτήν, όπως έλεγε ο Τελιβοριάς. Λοιπόν, στην έκθεση εκείνη, με πρόσκληση της τότε διευθύντριας, φτιάξαμε μία αντίστοιχη διαδρομή με έργα καλλιτεχνών σύγχρονων, τα οποία με έναν τρόπο συνομιλούσαν και με τις βιωτινές εικόνες και με τα αρχαία γλυπτά και με αντικείμενα και με κοσμήματα, πιάνοντας την ίδια διαχρονία. Ήταν καταπληκτικό η έκθεση αυτή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης εκεί μου έδειξε αυτά τα εργαλεία. Και εγώ εκστασιάστηκα. Μου είπε ότι κάνω τόσα χρόνια τα κεφάλια αυτά, τα οποία βγαίνουν από τη γη. Ξέρω ότι αν σηκώσω μια πέτρα μπορώ να τη φανταστώ, είτε είναι πορόλιθος είτε μαυρόπετρα, με οδηγεί σε σχήματα. Και έχω αναγκαστεί να επινοήσω εργαλεία για να μπορέσω να αλλαξεύσω αυτές τις πέτρες. Γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι μια αυτοτέλεια, γιατί το εργαλείο αυτό να μην είναι ένα ευλαβικό αντικείμενο, ένα τάμα, κάτι που έχει μια δική του χωριστή ιερή ύπαρξη. Και αρχίζει να φτιάχνει λοιπόν εκείνα τα πρώτα εργαλεία και έτσι επέλεξα τότε εγώ να πάρω μαζί μου ως συμμετοχή του Παναγιώτη όχι ένα κεφάλι που θα μπορούσε να συνομιλήσει με διάφορα άλλα ευρήματα, αλλά αυτά τα εργαλεία. Γιατί? Γιατί στο υλικό του μουσείου που είχε έρθει στα χέρια μου για να μπορέσω να το κουμπώσω με έργα σύγχρονα, είχα δει αυτά τα εργαλεία τα που ήταν προϊστορικά. Πάμε λοιπόν τέρα του Παναγιώτη μαζί με διάφορα άλλα καταπληκτικά πράγματα. Ρωμαϊκά μπουκαλάκια, ας πούμε, από χαρτί, εικόνες, μαρμάρινα, κοσμήματα που ήταν χρυσά, αλλά που δεν ήταν. Όλη αυτή η ψευδαίσθηση υπέροχη που κάνουν οι καλλιτέχνες. Και τα είδαν οι αρχαιολόγοι και μελετητές της προϊστορικής εποχής και πραγματικά θαμπόθηκαν. Χρόνια μετά κάναμε μόνο του Παναγιώτη έκθεση με τα εργαλεία αυτά τα αλήθινα στο Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισσας. Με τεράστια επιτυχία. Αφήνω τον Παναγιώτη πιάνω στρατηγούλα, που είναι μια στρατηγούλα Γιαννικοπούλου, εξαιρετική καλλιτέχνης, όπως νομίζω διαπιστώνεται και η ίδια, και σχεδιάστρια και ζωγράφος, η οποία δεν κάνει φυσικά μόνο εργαλεία. Κάνει καταπληκτικά πορτρέτα, κάνει μαγικά χέρια, παίζει πάρα πολύ με το μοτίβο και τα έργα της πραγματικά είναι καθηλωτικά για όποιον από εμάς τα παρακολουθεί. Λοιπόν, η στρατηγούλα έρχεται από μία οικογένεια λαγκαδινών μαστόρων. Τα λαγκάδια στην Αρκαδία είναι ένα πετρόκτιστο χωριό το οποίο έβγαζε μάστορες, οι οποίοι πήγαιναν σε όλη την Ελλάδα. Η έρευνα λέει ότι οι λαγκαδινοί μαστόροι θύτευσαν κάποτε στην Ήπειρο και από εκεί ήρθαν. Είχα δει τα εργαλεία αυτά της στρατηγούλας με αφορμή μια σειρά από συναντήσεις που οργάνωσαν τα άνθη της πέτρας, ένα σωματείο το οποίο τι κάνει, κάνει κάτι μοναδικό. Κάνει αυτό που κάνουμε και εμείς, αγαπημένοι μου φίλοι, με τα κανάτια μας. Κάθε καλοκαίρι κάνουν μια ακαδημία μάθησης και νέα παιδιά που δηλώνουν παρόν ξαναρχίζουν να μελετούν το πώς μπορούν να απελικήσουν την πέτρα. Η τέχνη αυτή σώθηκε χάρη στην προσπάθεια λίγων ανθρώπων. Είδα εγώ τα εργαλεία της στρατηγούλας, τα οποία τα έδειξε και σε μια έκθεση στην Αθήνα, σε μια γκαλερί με την οποία εγώ έτσι έχω πολύ στενή συνεργασία, την Genesis. Και μετά μου ζητήθηκε να γυρίσω πίσω στα Λαγκάδια ένα επόμενο καλοκαίρι και να κάνω μια συνομιλία και ένα γεφύρι Υπήρου Λαγκαδίων. Δείξαμε πάλι τα εργαλεία αυτά. Και να μην τα απολογώ, είχα την ιδέα πριν ένα χρόνο να βάλω τα εργαλεία των δύο αυτών ανθρώπων μαζί, να τους γνωρίσω και ως ανθρώπους. Και νομίζω και οι δύο είναι γενναιόδοροι, ευθύς, υπέροχοι άνθρωποι. Ήμουν σίγουρη θα τα πάνε καλά. Αλλά να βάλω κοντά και τα εργαλεία τους. Που του μεν Παναγιώτη είναι εργαλεία, ας πούμε, που έρχονται από την προϊστορία την ελληνική, ενώ τη στρατηγούλα είναι λαϊκά εργαλεία που τα πρωτότυπά τους για να τα ζωγραφίσει ήταν στα χέρια της, ήταν των παππούδων της, ήταν αυτά από τα Λαγκάδια. Και τελικά το εργαλείο είναι μια διαχρονία, μιλάει για το ότι δεν υπάρχει έργο και ομορφιά χωρίς το εργαλείο και όλο αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί θα πω και αυτό τώρα, που δεν το λέω στο κείμενο που έχετε στα χέρια σας και στον τοίχο. Πριν από πολλά χρόνια, το 2005, επιμελήθηκα μία από τις πρώτες εκθέσεις, συνεπιμελήθηκα, για να είμαι σωστή, μία από τις πρώτες εκθέσεις που είχαν γίνει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιός. Λοιπόν, τότε δείξαμε μία συγκλονιστική ιδιωτική συλλογή ενός Ελβετού πολύ σημαντικού συλλέκτη του, Λουίτζι Νέση. Ήμουν εγώ φίλη με την κόρη του και μπήκα αρρωγό στην ομάδα επιμελητίας. Ο άνθρωπος αυτός δεν ζει πια, είχε 15.000 εργαλεία από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα. φέραμε τότε στην Ελλάδα το 2005 τα 1300. Η αίσθηση αυτή που επίσης ενθαρρύνω, αν ποτέ βρεθείτε στα μπαζάρ που κάνει τα καταπληκτικά του Μουσείου Μπενάκη με τα βιβλία του, να το πάρετε το βιβλίο αυτό, είναι μαγικό. Εργαλεία των τεχνών, η τέχνη των εργαλείων λεγόταν. Και εκεί με απασχόλησε, 20 χρόνια δηλαδή πριν, 21, ακριβώς αυτή η αυτοτέλεια του εργαλείου. Αυτός ο άνθρωπος μάζευε εργαλεία, ξεκινώντας από την ομορφιά της φόρμας τους, σαν αρχιτέκτονας που ήταν. Κατέληξε όμως να τα μαζεύει και να τα ταξινομεί αναλόγως της χρήσης τους. Δηλαδή κατάλαβε ότι το καθένα αγκαλιάζει ένα επάγγελμα, κάνει έργο κλπ. Υπήρχαν λοιπόν τρεις κατηγορίες αυτά τα εργαλεία του Νέση. Υπήρχαν τα πολύ περίτεχνα εργαλεία, τα οποία είχαν μια ομορφιά από μόνα τους και ήταν χρηστικά. Υπήρχαν τα ακόμα πιο περίτεχνα, τα οποία έφτιαχναν για λογαριασμό τους, για την πάρτη τους, οι αρχιμάστορες, για να αποδείξουν πόσο μάγκες αρχιμάστορες ήταν. Και υπήρχε και μια κλάση ακόμα πιο υψηλή, που ήταν εργαλεία που είχαν φτιαχτεί για να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ήταν αυτά που παρήγγελναν οι άρχοντες στην αναγέννηση, στα περίφημα Wunderkammer, τα καμπινέτη κρυοζητέ λέγεται αυτό στα γαλλικά. Δηλαδή υπήρχε στην αναγέννηση και μετά μία τάση, οι άνθρωποι που τα είχαν όλα, να φτιάχνουν δωμάτια που είχαν μέσα απολιθώματα, περίεργα υφάσματα, πουλιά, βαλσαμωμένα αντικείμενα, κοχύλια. Και artifacts, περίεργα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, φανταστείτε, κάποιοι κάποτε τα παρήγγειλαν για να μην γίνουν τίποτα. Δηλαδή, περίτεχνα εργαλεία ιατρικής, μαγειρικής, αστρονομίας κλπ. Τι λένε όλα αυτά? Ότι το εργαλείο είναι ένα μαγικό αντικείμενο, το οποίο κάνει τον άνθρωπο να θέλει να συνεχίσει να ζει και να παράγει. Οπότε, παρόλο που εδώ έχουμε δύο καλλιτέχνες, που ο ένας μας φέρει έναν κόσμο προϊστορικό και οι άλλοι μας φέρει έναν κόσμο λαϊκό-ελληνικό, τελικά συναντιούνται ακριβώς πάνω σε αυτή την ιερότητα. Δείτε τα σαν τάματα τα εργαλεία τους, δείτε τα σαν μικρές προσευχές για τη δημιουργία του ανθρώπου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, θα γίνουν και υπέροχα εργαστήρια από τη Σταθούλα Μαρίνη.
3: Να μας μίξει, σε αυτή την έκθεση που νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, έτσι, Παναγιώτη, ωραία.
4: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ήρυδα, τιμή και καμάρι που έχει την έκθεση, ένα τιμή και καμάρι για τη στρατηγούλα που εκθέτουμε μαζί. Να σας πω πώς ξεκίνησα να φτιάξω αυτά τα εργαλεία τα αλήθινα. Καταρχήν να σου πω ότι είναι όλα φτιαγμένα από κλεμμένο χρόνο. Είχαμε πάει με τον φίλο μου τον Σούλη στο βουνό και σκύβει, παίρνει μια πέτρα, μου λέει: κοίταξε, μου λέει ένα ωραίο πρόσωπο πάρκο. Το κοίταξα, δεν έβλεπα πρόσωπο. Το είχα στο μαγαζί και τα ακούμπαγα πάνω στις Α4 για να μην τις παίρνει ο αέρας. Κάποια στιγμή λέω: κάτι πρέπει να φτιάξω. Τι να φτιάξω, φτιάχνω ένα μαχαιράκι. Κανένας δεν πίστεψε ότι το έφτιαξα εγώ αυτό, ούτε κι εγώ βέβαια δεν το πίστεψα έτσι. Και από τότε συνέχισα. Ένα ξύλο, ένα κομμάτι ξύλο, μία πέτρα η οποία μου πήγαινε στο μυαλό και συνέχισα και έφτιαξα όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Να πω κάτι που είπε η στρατηγούλα και η Ήρυδα για τους χτίστες. Ναι. Οι χτίστες παλιά δεν ήταν μία δουλειά η οποία ήταν αξιοζήλευτη. Δεν ξέρω το γιατί. Και μάλιστα το συζήτησα και με τη στρατηγούλα, μήπως κάνω κάποιο λάθος, και μου είπε ότι όχι, έτσι είναι, δεν ήταν αξιοζήλευτη η δουλειά.
3: Σαν
4: τεχνίτες. Παρόλο που στην Αίγινα, ήταν ολόκληρη ένα λατομείο.
2: Ναι.
4: Η σημερινή μορφολογία του εδάφους δεν έχει καμία σχέση με τις αρχαιότητες. Καμία σχέση. Γιατί για να φτιαχτούν όλα αυτά που έχουν φτιαχτεί, δηλαδή ο ναός της Αθέας, ο ναός του Απόλλωνα, το στάδιο, το θέατρο, το αρχαίο τείχος, ο ναός της Αθέας, όλα αυτά, μιλάμε για εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Και όπου σκάψουν για να κάνουν μια οικοδομή μέσα στην Αίγινα, από κάτω βρίσκουν πέτρες. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν έχουν κάνει εξόρυξη εκατομμύρια κυβικά πέτρα. Όπως η κολόνα στον Νότο Απόλλωνα εδώ πέρα, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν 8 μέτρα. 8 μέτρα μονόλιθο για να το βγάλουν. Από πού, πώς, δηλαδή σήμερα, ξέρω εγώ, εμπνευόμαστε ότι κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτά τα πράγματα νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να τα φτιάξουν. Αυτές οι πέτρες φτιαχνόντουσαν στην Αίγινα και δουλεύανε πάνω σε τόρνο. Όταν λέω τόρνο, εννοώ κάτι γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν πάνω για να πάρει τη στρογγυλάδα αυτή. Μιλάμε για 8-10 τόνους. Πώς, δεν ξέρω. Στο Ναό της Αθέας, αν πάτε κάποια στιγμή, έχει κάποια κοιονόκρανα τα οποία είναι ένα 10 επί ένα 10, κάπως έτσι. Από την κάτω πλευρά είναι κονικό και έχει απάνω 2 ή 3 συρρίτια, όσο ένα στυλό μπικ. Αυτά δεν είναι αδιανόητο να πάρει κάποιος ένα σφυρί, ένα καλέμι, ξέρω και εγώ τι, και να το κάνει και να το συναντήσει να γίνει ολόιδιο. Εκεί κάπου γύρναγε και κάτι ακουμπούσαν απάνω για να πάρει αυτή τη στρογγυλάδα. Τι ακουμπάγανε? Απίστευτο. Και όλα αυτά γινόντουσαν στην Αίγινα, έτσι. Δεν τα πηγαίνανε κάπου αλλού για να τα ξαναφέρουν. Από πού κάναν την εξόρυξη? Σίγουρα δεν έχετε δει τα νταμάρια αυτά. Αυτό είναι λιγάκι άσχημο να μην ξέρουμε από πού έχουν φύγει όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά για τα νταμάρια της Αίγινας. Ξεκίνησα για να πω για την.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Δεν ήταν μια δουλειά η οποία
5: 2:30.
4: Θα ήθελε κάποιος να κάνει. Όπως είναι ένα τέτοιο ένα διήγημα, πήγε κάποια στιγμή ένας νέος να ζητήσει μια κοπελιά από τον πατέρα του. Και ήταν χτίστης. Όταν τον ρώτησε ο πατέρας του τι δουλειά κάνεις, αυτός το έφτιαξε και του είπε ότι είναι λιθοεφαρμοστής. Φανταστικό.
2: Ωραίο.
4: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από μένα.
0: Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και οι ώρες λειτουργίας της είναι από τις 10.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Την Τρίτη θα είναι κλειστά.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ, ξεκινώ από την κυρία Ανθή Γελαδάκη, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού, και τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη, τη Δήμαρχο Πολιτισμού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ο λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ, το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό και της παιδικής ψυχαγωγίας.
5: Όλα.
0: Είναι έτοιμο, από όσο μου είπατε, και μένει να καθαρογραφτεί, να μεταφραστεί και τις επόμενες λίγες μέρες
6: θα δημοσιευτεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να μιλάμε στον Νικό Ανθή.
7: Καλησπέρα. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε το φετινό πρόγραμμα του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού. Να πούμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Οι προκάτοχοί μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη δουλειά και έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Όμως το φιστίκι μας το αξίζει και νομίζουμε ότι έχουμε ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις, ώστε να αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε το φιστίκι μας και ταυτόχρονα ένα πολιτιστικό γεγονός για το νησί που αποτελεί το Φεστιβάλ Φιστικιού.
6: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπως προανέφερε και η κυρία Γελαδάκη, οι προκάτοχοι μας έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη, αλλά και εμείς πιστεύω φέτος έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε τον πύχη για εμείς ψηλά.
0: Ωραία. Πάντα έχει ενδιαφέρον όταν παρουσιάζεται το πρόγραμμα. Ανθή, θα ήθελα να σου ρωτήσω τι διαφορές έχει σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, αυτό που θα δει ο τελικός αναγνώστης, τι θα είναι, τι αλλαγές υπάρχουν, τι διαφορές.
7: Να πούμε, η καινοτομία η φετινή είναι ότι χρηματοδοτούμε μία έρευνα. Μία έρευνα η οποία ήταν πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας και του Προέδρου του κυρίου Αλυφαντή Νίκου. Αυτή η έρευνα αφορά την ψήλα. Η ψήλα είναι το παράσιτο το οποίο έχει πλήξει τις καλλιέργειες της φιστικιάς και αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την παραγωγή.
0: Δεν έχει έρθει στην Αίγινα ακόμη.
7: Η ψήλα έχει έρθει. Όμως υπάρχει ένα παράσιτο το οποίο καταπολεμά την ψήλα. Mm-hmm. Και η έρευνα αντικείμενο της είναι να βρούμε, να δούμε αν υπάρχει αυτό το παράσιτο, τον πληθυσμό του, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπαραχθεί, να προφυλαχτεί για να γίνει φυσική αντιμετώπιση της ψήλας. Αυτό βοηθάει τους παραγωγούς μας. Εμείς είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε αφορά την παραγωγή και την καλλιέργεια του φυστικιού και το αποδεικνύουμε έμπρακτα.
0: Σαφώς είναι μια ουσιαστική δράση αυτή, μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Μιχάλη.
6: Και εγώ θα συμπληρώσω πως που είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ότι η ψήλα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τις καλλιέργειες, γιατί δεν επηρεάζει μόνο την φετινή παραγωγή, αλλά και την επόμενη, το επόμενο έτος.
7: Και την προηγούμενη
6: προφανώς. Επομένως, προσπαθήσαμε να βρούμε και φυσικούς τρόπους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το ζυζάνιο παράσιτο.
7: Όχι εμείς. Να πούμε
6: ότι
7: σε διακόψω ότι αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Είναι ο φορέας που θα πραγματοποιήσει την έρευνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές στα αγροκτήματα, τα οποία έχει υποδείξει ο Αγροτικός Σύλλογος, και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν στα πλαίσια του φεστιβάλ, στο τετραήμερο, στο Λαογραφικό Μουσείο.
0: Ωραία. Μια και λες για τετραήμερο, θύμισε μας πότε είναι φέτος το φεστιβάλ.
7: Το φεστιβάλ φέτος ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.
0: Ωραία.
7: Η εμπορική έκθεση. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την Αγία Μαρίνα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία.
7: Στην Αγία Μαρίνα πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Hermaphrodite Child. Ήταν εκπληκτική, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ ωραία η μουσική. Διασκεδάσαν όλοι. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη και η οικαστική έκθεση «Το χώμα» στην Πινακοθήκη, που θα ολοκληρωθεί, νομίζω, 23.
0: Νομίζω χρονικά ξεκίνησε, το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το εικαστικό και το.
6: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα πέρασε από την Δημοτική Επιτροπή. Εγκρίθηκαν τα ποσά. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Νομίζω, Μιχάλη, έκανε τις εισηγήσεις, αν θυμάμαι καλά.
6: Έκανα.
0: Και η Ανθή έκανε εισηγήσεις. Οπότε πάμε να δούμε τώρα για το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε τις.
7: Θες να ξεκινήσουμε από την παιδική ψυχαγωγία, θες.
0: Θα ήθελα χρονικά. Να το πάμε χρονικά, με ένα timeline έτσι να το. Αλλά ό,τι και σας βολεύει, νομίζω όμως χρονικά θα ήταν καλύτερα.
7: Οπότε η επόμενη δράση μας είναι η έκθεση «Μιλεύοντας», που θα πραγματοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Έγινας. Τα εγγένεια είναι στις 12 Αυγούστου. Η έκθεση ολοκληρώνεται 20 Σεπτεμβρίου με το πέρας της εμπορικής έκθεσης του φεστιβάλ. Είναι μία σύμπραξη δύο καλλιτεχνών, τη στρατηγούλας Γιαννικοπούλου, δεν θέλω να ξεχάσω ονόματα, και του κυρίου Παναγιώτη Μαρίνη. Είναι γλυπτική και ζωγραφική μαζί. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Και θα την απολαύσουμε όλοι.
0: Και έχει παρουσιαστεί
7: ναι, η έκθεση. Ναι, εκεί ήθελα να πω ότι η έκθεση έχει παρουσιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και τώρα θα ταξιδέψει στο νησί μας της Αίγινας.
0: Ναι, ο Παναγιώτης κάνει εξαιρετικά βήματα και του αξίζει. Και νομίζω ότι του αξίζει και αυτή η έκθεση στο.
7: Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής θα γίνουν και ξεναγήσεις από την κυρία Ειρήδα Κριτικού, η οποία είναι και επιμελητρία της έκθεσης. Και θα γίνουν και πολλά εργαστήρια και από τον κύριο Μαρίνη και από την κυρία Σταθούλα Μαρίνη, η οποία είναι μουσιολόγος, σε συνεργασία με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, το οποίο και εκπροσωπεί.
0: Μάλιστα. Η επόμενη εκδήλωση.
7: Συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά.
6: Στις 19.
7: Τα εργαστήρια που έχουμε πει με την κυρία Σταθούλα Μαρίνη. Συνεχίζουμε με τη συναυλία στο Λεόντι. Σε περίπτωση ότι οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, η συναυλία θα μεταφερθεί στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρια στην πλατεία της Κυψέλης. Είναι ένα νησιώτικο γλέντι, δεν θα το πούμε συναυλία, με το Βαγγέλη Σιγάλα και το συγκρότημά του. Είναι γνωστός. Ήδη όσοι το έχουν μάθει, μας έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν ζητήσει να έρθουν και αυθημερών, νομίζουν ότι θα διενυκτερεύσουν στο γλέντι.
6: Ναι.
7: Και το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή.
0: Είναι το σημείο που είχε γίνει και πέρυσι μια έκθεση, είναι μια χαρά εκεί. Είναι πολύ όμορφα.
6: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
7: πάμε καιρού στην... επιτρέποντας.
0: Βέβαια, πάντα. Βέβαια, πάντα, ναι.
7: Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στην Παχιαράχη, 23 Αυγούστου. Εκεί θα γίνει μια εκδήλωση στην αυλή του σχολείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Παχιαράχη στο Ελάνιο Όρος. Είναι μια παρουσίαση της ΕΡΤ 1, μια προβολή μικρού μήκους ταινίας της ΕΡΤ, που αφορά τον Ελαιώνα. Και μετά ο αρχαιολόγος κύριος Τομπίας Κρόφτ θα μας παρουσιάσει τις ανασκαφές που έχουν γίνει έως τώρα στο Όρος.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Και φυσικά η εκδήλωση θα κλείσει μουσικά, γιατί Παχιαράχη, Αύγουστος, Φεγγάρι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το τι, να παρουσιαστεί από έναν αρχαιολόγο το τι έχουν βρει εκεί στο Ελλάνιο Όρος, αποτελέσμα από των ερευνών τους. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει γίνει ποτέ κάτι αντίστοιχο πρόσφατα. Έχει ενδιαφέρον και αναμένουμε με ενδιαφέρον να το δούμε. Το επόμενο.
7: Από την Παχιαράχη πηγαίνουμε στην Κυψέλη, στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης. Επιμέλεια του κυρίου Γιώργου Μπίτρου πραγματοποιεί την έκθεση «Έγχρωμη Έγινα», συγγνώμη, η οποία έχει παλαιές φωτογραφίες της Έγινας, κυρίως τοπία, έγχρωμα. Mm-hmm. Είναι μια αναπόληση στο παρελθόν, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι πώς ήταν η Έγινα τότε.
0: Μάλιστα.
7: Νομίζω και αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη έκθεση.
6: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μια έκθεση φωτογραφίας, ο Γιώργος Μπίτρος έχει κάνει αρκετές στην... στο Πνευματικό Κέντρο της Κυψέλης και έχει και την εμπειρία και έχει παρουσιάσει πράγματα που δεν είναι γνωστά στους κατοίκους του νησιού ή που είναι και απλά, όπως πολύ σωστά είπες, ανασύρει μνήμες. Πάμε να δούμε την επόμενη εκδήλωση.
7: Πηγαίνουμε στην Πέρδικα. Εκεί είναι μια συνδιοργάνωση του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Αργοσαρονικού και της Αιγινέας. Είναι μια προβολή ενός ντοκιματέρ, το Ocean with David, θα γίνει στο δημοτικό σχολείο. Mm. Αφορά κυρίως παιδιά να γνωρίσουν το βυθό.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα. Και συνεχίζουμε.
7: Από την Πέρδικα πάμε στη Σουβάλα, 1η Σεπτεμβρίου. Πάλι νησιωτικό γλέντι. Mm-hmm. Φέτος έχουν ζητήσει, να πούμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες του νησιού, και έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό που δεν έχουμε σε σχέση με τα άλλα νησιά των Κυκλάδων. Γλέντια.
0: Δηλαδή ένα πανηγύρι κάτι. Μια εικόνα πανηγυριού.
7: Ναι, θέλουν
0: περίπου,
7: να σηκωθεί ο κόσμος,
0: να χορέψει.
7: Να διασκεδάσουν.
0: Ναι.
7: Και να πω ότι είναι κυρίως από νέους. Mm-hmm. Δεν είναι ότι το ζητούν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να κάτσουν σε μια καρέκλα και να παρακολουθήσουν. Όχι, αντιθέτως έρχονται νέα παιδιά, μας προσεγγίζουν και μας στέλνουν συγκεκριμένους
6: συνεχώς. Και πέρυσι το ίδιο ακριβώς.
7: Οπότε, Μάνεσης. Ο Παναγιώτης Μάνεσης παίζει βιολί. Με το συγκρότημά του θα μας ταξιδέψει και αυτός σε νησιώτικους και παραδοσιακούς ρυθμούς.
0: Ωραίοτατα. Και η επόμενη εκδήλωση.
7: Η επόμενη εκδήλωση είναι ένα εργαστήρι με παιδιά από το Μουσείο Καπράλου, η κυρία Αρετή Πηγιαδίτη, όπως κάθε χρόνο, αποτελεί πλέον θεσμό, θα μας κάνει ένα εργαστήρι το οποίο προσκαλεί παιδιά να γνωρίσουν του Καπράλου τη δουλειά και να ταυτιστούν μαζί του.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα που κάνει εκεί η Αρετή, τα έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και καταβάλει και πάρα πολύ κόπο για να τα παρουσιάσει, αυτά είναι αλήθεια. Είναι πολύ οργανωμένα, πολύ προσεγμένα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο επόμενο, πάμε να δούμε.
7: Από το Μουσείο Καπράλου, τις επόμενες μέρες του Άγιου Σώστη, 8 Σεπτεμβρίου, μεταφερόμαστε πάλι στην Πέρδικα, όπου εκεί η κυρία Λεγάκη, να πούμε, να σημειώσουμε ότι ήταν να έρθει στην Αίγινα τις απόκριες, αλλά λόγω των περιστάσεων δεν καταφέραμε να έρθει. Δεν μας ζήτησε καμία ρήτρα, ενώ ήταν όλα κλεισμένα, είχαν κανονιστεί. Μας το χρωστάει, της το χρωστάμε. Έρχεται στην Πέρδικα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι γνωστή, είναι της οικογένειας Κωνιτοπούλου, κυρία Λεγάκη. Και μας υπόσχεται και αυτή ταξίδια σε γεωπυλαγή τύπους ρυθμούς.
0: Άλλη μια μουσική ψαγωγική εκδήλωση λοιπόν στην Πέρδικα και συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε στην ψαραγορά της Αίγινας. Φέτος, σε συνεργασία με την ομάδα Αίγινα Divers, θα πραγματοποιηθεί μια έκθεση φωτογραφίας όπου απεικονίζεται ο βυθός της Αίγινας. Ταυτόχρονα θα έχουμε κάποιες ώρες και προβολή από το βυθό και από αυτά που έχουν συναντήσει τα παιδιά όταν καταδύονται. Θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ. Είναι περίπου 15 μέρες αν δεν απαιτούμε. Νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Θα είναι στη λογική της, των εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή το βράδυ ψαραγορά κλείνει, τοποθετούνται τα πράγματα.
7: 9 η ώρα θα ξεκινάει μέχρι τις 12 το βράδυ. Κάποιες φωτογραφίες θα έχουν μόνιμη θέση στην ψαραγορά. Και σκοπός μας είναι αυτές τις φωτογραφίες μετά, γιατί θα είναι και μεγάλο το μέγεθος, να μεταφερθούν σε σχολεία του νησιού.
0: Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε.
7: Εδώ η Πινακοθήκη υποδέχεται τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, την έκθεση ζωγραφικής. Είναι μια έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και σε συνεργασία λοιπόν με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έρχεται μέρος της έκθεσης αυτής στο νησί μας. Είναι η επιμελήτρια κυρία Ήρυδα Κρητικού. Από τις καλύτερες εκθέσεις. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι κοσμίου φήμης και αναμένουμε να απολαύσουμε τα έργα του.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πηγαίνει...
7: Νομίζω έχει ξεπεράσει και τον εαυτό της αρκετές φορές.
0: Έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα και δεν αφήνει η μέρα να πάει χαμένη.
7: Όχι.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλή επαφή με τον κόσμο.
7: Και να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που είναι πίσω από τη Δημοτική Πινακοθήκη της Αίγινας, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό το έργο τους. Πάρα πολλά σχολεία επισκέπτονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου την Πινακοθήκη. Πραγματοποιούνται και εκεί πάρα πολλά εργαστήρια για παιδιά και πολλές ξεναγήσεις και από την κυρία Ήρυδα και από την κυρία Λιόλη τώρα τα παιδικά εργαστήρια. Και η κυρία Σταθούλα Μαρίνη θα μας κάνει και εκεί εργαστήριο στα πλαίσια του φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πολύ για ό,τι κάνουν.
0: Και της Σταθούλας αλλά και της Μαρίνη και της κυρίας Λιόλιου.
7: Οπότε το πάω λάθος.
0: Τα παρακολουθήσαμε πρόσφατα πολύ προσεγμένα, πολύ καλοσχεδιασμένα στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Και από όσο βλέπω τώρα σχεδιάζεται και να έρχεται και ένα δεύτερο παιδικό εργαστήρι στο χώμα. Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
7: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται

0: Οπότε είναι καλό σημάδι αυτό. Πάμε να δούμε τι υπάρχει ακόμη στο πρόγραμμα.
1: Φτάσαμε στην εμπορική έκθεση. Και φέτος θα υπάρχει το περίπτερο της παιδικής ψυχαγωγίας, όπου εκεί θα πραγματοποιούνται τα face painting. Είναι κάτι που τα παιδιά τα αγαπούν ιδιαίτερα. Ταυτόχρονα θα έχουμε και δράση από τον ναυτικό όμιλο Έγινας. Είναι κάτι που έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών, οπότε αν έχεις κάτι καλό το συνεχίζεις. Είναι γνωριμία με τη θάλασσα, η Έγινα είναι νησί, αν μη τι άλλο, η ιστιοπλοεία μας, mm-hmm. την τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Μιχάλη, θες να μας πεις δύο λόγια για την εμπορική έκθεση, πώς πάει μέχρι τώρα, όσο αφορά τα περίπτερα?
2: Η εμπορική έκθεση, όπως είπαμε, προαναφέραμε, ξεκινάει στις 17 του Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε με την συναυλία της Εστουδιαντίνας, όπως και κάθε χρόνο.
0: Με ενδιαφέρει κυρίως, να σου πω την αλήθεια, το ζήτημα της εικόνας, της εμπορικής έκθεσης, όχι των δηλώσεων.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε αρκετές αιτήσεις για τα περίπτερα, νομίζω. Τελείωσαν και
1: ολοκληρώθηκε
2: και η προθεσμία.
0: Πόσα ήταν φέτος, πόσα είναι, γιατί έχετε βάλει ένα αριθμό, νομίζω.
2: Έχουμε...
1: Όχι, ακόμα,
2: όχι ακόμα.
1: Δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβή αριθμό, γιατί
2: πρέπει να
1: πρώτα δεχόμαστε
2: είναι αξιολόγηση.
0: Αν γίνεται αξιολόγηση και μετά.
2: Βέβαια, ναι. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και προϋποθέσεις, οι οποίες έχουμε βάλει κι εμείς. Ωστόσο, συνεχίζουμε στα... Συγγνώμη.
0: Είσαστε ικανοποιημένοι ως Οργανωτική Επιτροπή από την εικόνα των αιτήσεων, δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που έχετε...
1: Κυμαίνεται στα περσινά.
2: Τα ίδια πλαίσια, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήταν καλό να γνωρίζουμε σχετικά αμιγώς με την εμπορική έκθεση στην παραλία? Και κάτι που να διαφοροποιείται, δεν ξέρω.
1: Στην πορεία θα το βρούμε.
2: Τα δούμε, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα.
2: Οπότε το Σάββατο...
1: Παρασκευή.
2: Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη.
1: Πέμπτη να συνεχίσουμε.
2: Ναι, συνέχισε.
1: Πέμπτη, λοιπόν. Έχει καθιερωθεί την ανακτήρια συναυλία της εμπορικής έκθεσης στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό να πραγματοποιείται από την Εστουδιαντίνα. Έτσι λοιπόν και φέτος συνεχίζουμε την παράδοση και η Εστουδιαντίνα θα μας ταξιδέψει στους ρυθμούς παραδοσιακούς και αυτή όπως κάθε χρόνο.
0: Εξαιρετικό μουσικό σχήμα. Την έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή και πέρυσι έδωσε εξαιρετική, μια πολύ μεγάλη συναυλία και κάθε χρόνο παρουσιάζει αυτό το μεγάλο μουσικό σχήμα, παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος την αγαπά, γεμίζει τις θέσεις και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ξεκίνημα. Τιμάμε και ένα τοπικό μουσικό σχήμα μεγάλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν,
1: έχουμε φτάσει στην Παρασκευή. Την Παρασκευή την τελετή έναρξης έχει αναλάβει ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι πολύ τάλαντος. Και θα ολοκληρώσουμε τη βραδινή μας...
0: Ξεγνωρίζουμε κάτι για την τελετή έναρξης.
1: Θα το αφήσουμε αυτό να το...
0: Έκπληξη.
1: Εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εσείς να το μάθετε.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία.
1: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βραδιά μας με το συγκρότημα Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου.
0: Αυτά τώρα είναι...
1: Είναι μια αναδρομή.
0: Τελείως.
1: Ένα τεράστιο pop non-stop party.
0: Έτσι νομίζω και εγώ θα εξελιχθεί.
2: Με διαχρονικές επιτυχίες.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλά, Μιχάλη, αυτά είναι της ηλικίας μας. Είναι 80's και 90's.
2: Εντάξει, νομίζω όμως οι
0: συγκεκριμένοι... Τα ονόματα είναι πολύ συγκεκριμένα.
2: Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες όμως τους ξέρουμε πολύ της ηλικίας μου, επομένως εντάξει.
1: Θα είναι μια βραδιά γεμάτη εφηβική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία.
1: Σάββατο. Σάββατο ξεκινάμε με μια ξενάγηση στο Μουσείο Καπράλου από την κυρία Αρετή Πηγιαδίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεσμός πια. Τα εργαστήριά μας. Φέτος σε γαστρονομία έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γιώργο Τσούλη, έναν σύγχρονο σεφ, ο οποίος θα μας αναδείξει το φιστίκι μέσα από δύο

0: συνταγές, θα υπάρχει κέρασμα για όλο τον κόσμο.
1: Θα υπάρξει δηλαδή μια εκδήλωση αντίστοιχα όπως γίνεται κάθε χρόνο κεντρική εκδήλωση γαστρονομίας στην παλιά Προβλήτα.
2: Ακριβώς.
0: Με προσκεκλημένο τον κύριο Γιώργο Τσούλη.
2: Ναι, τον κύριο Τσούλη.
1: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Συνεχίζουμε, δεν τελειώσαμε.
2: Την Παρασκευή, ναι.
1: Γιατί είδα το Μιχάλη προσπάθησε.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι. Στο Σάββατο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, Σάββατο προχωράμε, ναι.
0: Φέτος η κεντρική μας συναυλία θα είναι η κυρία Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλλιτέχνητα, νομίζω η φήμη της προηγείται, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και εκεί περιμένουμε να διασκεδάσουμε, να νοσταλγήσουμε.
1: Αυτά τώρα στην κεντρική σκηνή.
0: Στον Άγιο Νικόλα τον Θαλασσινό.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στην Κυριακή, τελευταία μέρα. Θα γίνει το πρωί μια ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο από τον κύριο Πίτρο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Και ταυτόχρονα στην Παλαιά Προβλήτα θα γίνει ένα διαδραστικό παιχνίδι επιμέλειας του κυρίου Πιτσιλού, κύριου Βαγγέλη Πιτσιλού, που αφορά τη συγκομιδή της Φιστικιάς και προσκαλούνται παιδιά να λάβουν μέρος. Να το είπα καλά.
1: Θέλω να σημειώσω κάτι. Αυτό που κάνουμε...
0: Μια θεατρική περιπέτεια μου.
1: Για εσάς είναι δύσκολο. Γιατί είναι κάτι που γίνεται... που έχετε μόλις μαζέψει κάποια κομμάτια. Δηλαδή, το πρόγραμμα όλο μόλις έχει πάρει την έγκριση από διαδοχικές συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Είναι λοιπόν ό,τι έχουμε ακούσει και εμείς εκεί και εσείς ό,τι γνωρίζετε από τις εισηγήσεις και έχετε αναλάβει να τα βάλετε σε μια σειρά πριν κάνετε το πρόγραμμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αναγνωρίζουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία και σας ευχαριστούμε γιατί μας ενημερώνετε, μας δίνετε μια εικόνα και καλή μάλιστα για το πώς θα εξελιχθεί το φετινό φεστιβάλ.
0: Ελπίζουμε να είναι κατατοπιστικά αυτά που λέμε,
1: είναι.
0: Να μπορούμε είναι. Να βεβαίως. Κατανοήσετε τι γίνεται. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά όντως. Και είμαστε στην φάση εξέλιξης συγγραφής του προγράμματος.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε η τελευταία μας βραδιά. Που θα είναι, πέρυσι είχε γίνει τελετή έναρξης, η παρέλαση με τις σημαίες όλων των φεστιβάλ του νησιού. Φέτος θα γίνει η λήξη, mm-hmm. η οποία και φέτος έχουμε μια καινοτομία. Η τελευταία συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Παλαιά Προβλήτα. Προσχόμαστε ένα πάρτι. Ένα πάρτι το οποίο θα προσεγγίσει και νεανικό κοινό. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα έχουμε λίγο παραμελήσει στο θέμα των συναυλιών. Θέλουμε να τα προσεγγίσουμε, θέλουμε να έρθει νέος κόσμος, θέλουμε να διατηρήσουμε τη ζωντάνια και το κέφι το τελευταίο βράδυ του φεστικού, του Φεστιβάλ Φιστικιού μέσα στην εμπορική έκθεση. Οπότε θα έρθουν οι Transformers, είναι ένα, τώρα μην πω λάθος, είναι ένα διαδραστικό σοου γεμάτο χώρο, retro anthems, τρέλα και αστήρευτη ενέργεια μέχρι τελικής πτώσης. Αυτό μου έχουνε. Υποσχεθεί, μας έχουν υποσχεθεί. Αυτό σας λέμε.
1: Και θα το δούμε στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αυτό που είναι γνωστό μέχρι τώρα. Πολύ ωραία. Μιχάλη, θα ήθελα να συμπληρώσεις κάτι σε αυτό.
2: Όχι, αυτό που θέλω και εγώ να πω είναι αυτή η φετινή καινοτομία, ότι η τελευταία συναυλία για κλείσιμο του φετινού Φεστιβάλ Φιστικιού θα μεταφερθεί στη Παλαιά Προβλήτα. Για το πάρτι.
1: Αν θυμίλησες προηγουμένως για τον Γιώργο τον Πίτρο, ότι είναι ταλαντούχος, θα πω εγώ ότι είναι και ακίνητος. Κάνει πολλά πράγματα μαζί και δεν σταματάει καθόλου.
0: Νομίζω ότι αγαπάει πολύ το νησί.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η δύναμη των εθελοντών που υπάρχουν, που υπάρχει πίσω από το φεστιβάλ. Και θα ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, οι άνθρωποι που μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να πετύχει το φεστιβάλ. Και συνήθως δεν μιλάμε τόσο όσο θα έπρεπε για εκείνους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η δύναμη πίσω από το φεστιβάλ και από κάθε εκδήλωση του Δήμου μας είναι οι θελοντές. Μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια σε όλα τα φεστιβάλ και σε ό,τι κάνουμε από τα δύσκολα και τα εύκολα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω προσωπική επαφή με όλους. Και τους ευχαριστώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και εγώ και όλη η Επιτροπή.
2: Right.
0: Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είναι αρρωγή σε ό,τι κάνουμε. Ακόμα να ευχαριστήσουμε και όλους τους συντελεστές για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που απλόχερα μας προσέφεραν και εκδηλώσεις και βοήθεια, και ο Δήμος ήταν δίπλα μας σε ό,τι κάνουμε, όλες οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι του Δήμου βοηθάνε στο στήσιμο των εκδηλώσεων, στα γραφειοκρατικά. Το Γραφείο Δημάρχου επίσης πρέπει να αναφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και όλη την Επιτροπή, την οποία αυτή τη στιγμή εμείς εκπροσωπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εκτός από εμένα και τον κύριο Σπυριδάκη. Βεβαίως, δεν τα θυμάμαι. Mm. Είναι ο αντιδήμαρχος ο κύριος Καραγιάννης Δημήτρης, η αντιδήμαρχος η κυρία Όλγα Πετρίτου, είναι η Σοφία Πρωτονεταρίου, η Μαρία η Θεοδωράκου, η Παντελάρου Αλεξάνδρα, ο κύριος Παναγιώτης Χελιώτης, οι κύριοι, πολύ σημαντικό, Αλφαντής Νίκος και Αλφαντή Μαρία που εκπροσωπούν και τον Αγροτικό Σύλλογο. Mm.
2: Νομίζω
0: δεν έχω ξεχάσει κάποιον.
2: Εγώ.
0: Υπάρχει μεταξύ μας πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό νομίζω βγήκε γιατί το πρόγραμμα είναι ήδη εδώ, μέσα από πολλή δουλειά και πολύ καλή σύμπραξη και συνεργασία
1: τώρα,
0: όλων μας.
1: Τα ονόματα που είπες, πολλοί από αυτούς είναι βετεράνοι. Και εσύ μαζί βέβαια, έτσι, γιατί για πάρα πολλά χρόνια...
0: Νομίζω έχω λείψει από 4 φεστιβάλ.
1: Είσαι προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου, έτσι, και είναι άνθρωποι που έχουν και πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή μετά από τόσα φεστιβάλ έχετε αποκτήσει τεράστια εμπειρία για το τι πρέπει να κάνετε, τι πρέπει
0: Δεν θα στο κρύψω ότι πλέον αυτά για μας είναι η ξεκούρασή μας, έτσι. Είσαι. Για μένα προσωπικά τουλάχιστον.
1: Μάλιστα, φαντάζομαι. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εγώ όλους, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Όπως είπες, είναι βετεράνοι. Εγώ είμαι νέος στην Επιτροπή και χωρίς τη βοήθειά τους και τη στήριξή τους δεν ξέρω αν θα βγει τόσο καλό αποτέλεσμα. Και τους ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί αν η ομάδα δεν είναι δεμένη, δεν μπορείς να κάνεις όσα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτό θα να κρατήσω εγώ.
1: Ωραία, να κλείσουμε λοιπόν με την Αθή όπως ξεκινήσαμε.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω, μην ξεχάσα. Και το Δήμαρχο Αίγινας, ο οποίος μας στηρίζει πάντα, μας ακούει.
2: Συνέχεια.
0: Και είναι εκεί όταν τον χρειαζόμαστε.
1: Έχει περάσει και ο ίδιος από το πόστο και το έχει τρέξει με επιτυχία. Παλαιότερα πριν γίνει Δήμαρχο. Εγώ θυμάμαι επί εποχής Κέδα. Που και εδώ τότε είχε αρκετές δυσκολίες, κατάφερε και έκανε αρκετά πράγματα και το γνωρίζει το θέμα.
0: Και τέλος να αναφερθούμε σε όλους τους προκατόχους μας, σε όλους τους προέδρους των προηγούμενων φεστιβάλ, τελευταία και στην κυρία Μαρλένα Γιαννούλη, οι οποίοι κάναν πάρα πολύ δουλειά. Η αλήθεια είναι μας δίδαξαν πράγματα και ευχόμαστε να μπορέσουμε κι εμείς να τα απεξέλθουμε των προσδοκιών τους πλέον.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι...
1: Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια. Πνευματική πατρίδα. Η σύγχρονη κινέζικη τέχνη στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο. Μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση Ελλάδας και Κίνας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο της Αίγινας, όπου φιλοξενείται η περιοδική έκθεση σύγχρονων Κινέζων καλλιτεχνών «Απομακρυσμένα βουνά και ποτάμια. Πνευματική πατρίδα». Την έκθεση διοργανώνουν η Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων της Κίνας και της Ελλάδας. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Αίγινας και του Πολιτιστικού Χώρου. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσον Φωτήλας, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ότι θα πραγματοποιούσε τα εγκαίνια, δεν παρέστη τελικά στην εκδήλωση. Η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων, κυρία Βασιλική Καραπαναγιώτη, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφερόμενοι στη συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, η οποία, όπως σημείωσε, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Καραπαναγιώτη